0: Ερωτόκριτος.
1: Ξέρω κλαδί στα χέρια της να πιάσει φύλλα βγάνει, μα την καρδιά μου κάρβουνο με μια ματιά την κάνει.

Επίρες 27, άντρες και παλικάρια, και χώρισες αντρόγενα που ήσαν αγαπημένα, και άφησες χείρες ορφανά να κλαίνε να θρυνούνε, και ένα ολάκερο χωριό τόντισες μες στα μαύρα. Και στη σπηλιάρα οι ψυχές γεννήκαν κυπαρίσα. Επήρες χάρε τις ψυχές, τη δόξα δεν την πήρες. Αυτή θα μείνει αθάνατη, χάρε, και μην καυχάσαι. Αυτή θα μείνει αθάνατη, χάρε, και μην καυχάσαι.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ώρα που ο ήλιος φαίνεται αυγή και ξεσταλίζει, σαν τη δροσούλα η σκέψη σου στον οτσαθούς καθίζει.
2: Κοπελιά μου, με το φεγγάρι μάρτυρα, μου το πες κοπελιά μου, πως μια ζωή θα μ' αγαπάς, μ' αλλά σε μακριά μου, πως θα πικρίσω χώρια.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

πουλίτσι σκοτεινιάς, ζαρά πουλίτσι σκοτεινιάς, τη συφοράς δελάλι. Τη συφοράς δελάλι το φοβερό σου μήνυμα, πώς θα το ακούσω πάλι.

γρικό το κλάιμα σου, ζαραγρικό το κλάιμα σου και το φτερούγισμά σου. Και το φτερούγισμά σου και την κρυγιάδα αισθάνομαι ή του χάρου που πλουθά σου.

Ραϊδα βαριά. Ποιος ξέρει ζαραϊδα βαριά, κατάρα σε έχει πιάσει. Κατάρα σε έχει πιάσει να ανοίγεις δρόμο του φωνιά.

μου και κλάψε η Ζάρα πάλι. Και κλάψε η Ζάρα πάλι και τιμωσή με συφορά.

0: 87,9.
1: Που πήγαινες και ράμου που, που πήγαινες πρωί πρωί με τα στενά βαρμέ και τα ρεθέμιο τόπουλα έχεις κουσουλαμένα.
0: 24 ώρες, μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ο άντρας πρέπει να γλεντά, πρέπει να ξεφαντώνει. Για δε γατέχει αύριο είτε του ξημερώνει.

0: Πρωτόκριτος.
1: Σε κάθε κάνη του φετιού να βάλουνε λουλούδι κι μπαλωθιές να γίνουνε ερωτικό τραγούδι.
0: Ερωτόκριτος.
1: Σίδερα δε με στέλνουνε σκοινιά, δε με βαστούνε.
0: 87,9.
1: Αυτός που βγαίνει στην κορφή να τον δούνε άλλοι, φαίνεται ακόμη πιο μικρός, απόσταση μεγάλη.
0: Εδώ χτυπά η καρδιά της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Έκαμα λάθη που μικρό με δείχνανε μπροστά σου. Μα εγώ για σένα πέθαινα μονάχα αυτό φαντάζομαι.
2: Πάμε και μια σούστα.

0: Μπράβο, παιδιά, μπράβο.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 4.
2: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Θέατρο παίζεις και γελάς και λες μου σε λατρεύω. Κόψε το παιχνίδι σου γιατί δεν σε πιστεύω. Είναι του ευθύνη αυτή.

0: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
1: Ερωτόκριτος.
2: Να πας να γίνεις μοναχή, να σώσεις την ψυχή σου.
1: Ερωτόκριτος.
2: Ποιος σου έχει τα πράσματα.
1: Ακούμε κριτικά.
2: Σαν τα

0: μου στράβωσε την να γίνει διακονιάρα. Να γίνει διακονιάρα για να τσιλίνω σαν τη δω στο δρόμο μια δεκάρα.
1: Ερωτόκριτος.
2: Ρόζο κόπελο γυρίζω στου χωριού μου τα σοκάκια. Το μαριό μου δεν το βλέπω κι είναι για να πιω φαρμάκια. Λαστιμώ την προξενήτρα που δεν μας τα τελειώνει. Να σηκάσει μια για πάντα η καρδιά μου κι η γειτόνι.
1: Ερωτόκριτος.
3: Αυτό που θέλανε το κατορθώσανε και την αγάπη μας τη φαρμακώσανε.
1: Στους 87,9.
4: Μια προξενιά μου κάμανε λόγω τιμής αλήθεια. Λόγω τιμής αλήθεια με παραδάκι μπόλικο με μαγαζιά και σπίτια.
1: Μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Μερμήγκη, δε σου πάτησα, Θεέ μου, ποτέ σε ζάλο. Κι όταν το μάγουλο χτυπάς, πάντα γυρνώ και τ' άλλο.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούω Ερωτόκλητο 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκλητος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
0: Ερωτόκλητος.
2: Δεν το θυμούμαι, αμοναχώ ένα δεντρί να βάλω, για να μην νιώσει αμοναξά, δίπλα φυτεύω.

Υπάρχω μες στη σκέψη σου, υπάρχω εις τη ζωή σου. Κι ώσπου να ζεις, κι εγώ θα ζω μέσα στη θύμησή σου. Υπάρχω, υπάρχω, υπάρχω.

0: Ερωτόκριτος.
1: Πάντα είναι η πάχνη του καημού στο πρόσωπό μου απάνω, γιατί είναι τα αναστεναγμού, οι άχνες απ'

0: Ερωτόκριτος.
1: Όπα και θα σε κλέψω μια βραδιά, μιλώ ζαρίφικο. Όπα και αντίς για το Ινατιτζή θα γίνει το δικό μου.
0: Ερωτόκριτος.
1: Οι μερακλείδες το έχουνε και ξέρουν πως γλεντούνε. Όπα ξέρουνε πως πεθαίνουνε, μα ξέρουνε και να ζουνε.
0: 87,9.

0: Πρωτόκριτος.
1: Δεν ξανακάνω όνειρα, γιατί είναι η χαρά σου να τα σταυρώνεις με καρφιά που γράφουν τα αρχικά σου.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Αντικριστά με στο κελί της σκέψης φως μου βάζω, καθρέφτες την εικόνα σου να πολλαπλασιάζω.

0: Ερωτόκριτος.
1: Στέλνει από μάτια την καρδιά, την έκαμα για σένα.
0: Ερωτόκριτος.

0: να πάψει να μου κάνει.
1: Η φωνή της Κρήτης.
0: Άλλος από το Μερακλή και το παραπονιάρι και το παραπονιάρι θε. Θε σύστηψε, φτική ζωή δεν πρέπει πλειό να πάρει.
1: 87,9.

0: Ερωτόκριτος.
1: Γαλαζοπράσινος γυαλός στα μάτια σου βρυχάται, κι όποιος θα μπει και δεν πνιγεί, θα έχει να το διγάται.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 6.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ακούμε Ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ποια μυρισμένη αγκαλιά, ποια μυρισμένη αγκαλιά θα βρίχνεις να κοιμάσαι.
0: Ακούμε κριτικά.
1: Ντροπή δεν είναι να αγαπάς και να το λες συνάμα, και να το λες συνάμα.
0: Ερωτόκριτος. Ερωτόκριτος.

να παίρνει τσι παραουρού και τσι κακού ανθρώπου. Ξεδιαλέγε έτσι τσα Χριστού και τσι ψευτόντα είδε. Ω, πα να αφήσει μόνο ει τη ζωή ανθρώπου μερακλείδε.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 6:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξενογλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
4: Για άλλη αγάπη τη καρδιά η πόρτα δεν ανοίγει. Όσο κι αν είναι όμορφη, όπως θα έρθει θα φύγει.

Πικρά παράπονα και λέξεις συλλαβίζουν δίπλα στην όχθη ενός μεγάλου ποταμού. Τα μαύρα σύννεφα και τις πληγές θερίζουν ενός βαθιά απελπισμένου.

0: μόνο κριτικά.
1: Και ακριβώ χαιρετώσε και κάθε χιάδι μου ρευτά και πιστικά κάπω. Και κάθε χιάδι μου ρευτά και πιστικά από μένα.
0: Στου 87,9.

0: αυρουνό. Ερωτόκριτος.
1: Οι μερακλείδες το έχουνε, αχ, και ξέρουν και γλεντούνε.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Γεμίσε ο κόσμος ερωτιές απ' τη δική μου αγάπη. Απ' τη δική μου αγάπη.
0: Ερωτόκριτος.

0: Κρήτη μου, όμορφο νησί, νησί του παραδείσου, Ερωτόκριτος.
1: Διδάχτηκα το σεβασμό, το σεβασμό εδιδάχτηκα. Μ' αγάπη θα διδάξω, αφού τον κόσμο δεν μπορώ μόνος μου να αλλάξω. Αγάπη εδιδάχτηκα, στοργή, τιμή και χρέος. Νιώθω τον πλούτο της αρχοδιάς, της ομόνοιας το δέος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7:30.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Την τελευταία της πνοή άφησε και η δεύτερη 17χρονη που νοσηλευόταν στην εντατική του ΚΑΤ, αφού έπεσε στο κενό με τη φίλη της από τα ράτσα πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Σε επίπεδο μυστικής διπλωματίας φέρεται να υπήρξε επικοινωνία μεταξύ ελληνικών και ουκρανικών αρχών, κατά την οποία η ουκρανική πλευρά φέρεται να παραδέχθηκε ότι το παγιδευμένο με εκρηκτικά θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα συνδέεται με την Ουκρανία. Διαδικασίες εκαθάρισης φόρων εισοδήματος χωρίς καν να έχει προηγηθεί η υποβολή φορολογικών δηλώσεων, καθώς και αυτόματους καταλογισμούς προστήμων σε όσους υποβάλλουν εκπρόθεσμες φορολογικές δηλώσεις, προωθεί η ΑΔΕ. Η FedEx διαψεύδει ότι αποχωρεί από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Επίθεση με πέτρες και ξύλα από ομάδα περίπου 80 Ρωμά δέχθηκαν αστυνομικοί έπειτα από καταδίωξη ύποπτου οχήματος στα Άνω Λιώσια. Ο Τραμπ δήλωσε ότι ο Κινέζος πρόεδρος Σι προσέφερε τη βοήθεια της Κίνας για το άνοιγμα του στενού του Ορμούζ και δεσμεύτηκε να μην στείλει στρατιωτικό εξοπλισμό στο Ιράν. Η Κίνα συμφώνησε να παραγγείλει 200 αεροσκάφη Boeing από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ένας έρωτας σταθμός, ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
3: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
4: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
5: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53-500. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Γελάς και φέρνουνε άνοιξη τα κόκκινά σου χείλη, γιατί είναι ως άντι δροσερή την αναπνιάτα πρίλη.

τα ειδονιούσε ξέδιψαι στα όρη. Τροφή και ύπνος έγινε η σκέψη για μια κόρη. Κι αν νιώθεις

0: Ερωτόκριτος.
1: Να σου αέρας να παίρνες με μέσα στα σωτικά μου.
0: Ερωτόκριτος.
1: Στο

0: γέλασε. 87,9.
1: Άγγελε με λάχρινέ μου, πως να σε κερδίσω πες μου, για να δω στα δυο σου ματιά το φεγγάρι και τα άστρα.
0: 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τιμπακίου. Τηλέφωνο 28920 53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
3: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
4: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
3: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
5: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif. Για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif. Για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
3: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη εισοδιά.
6: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
7: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός. Αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μοίρες Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920 23193 και 6981 673 662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
8: Καλλιεργείς ντομάτα Βελανιδή?
9: Ζητάς απόδοση, ποιότητα και γεύση?
8: Ο ισπανικός οίκος παραγωγής φυτών Semillas Fito προτείνει το Sole Mio.
9: Sole Mio. Τόσο παραγωγικό, τόσο ποιοτικό, τόσο νόστιμο, όσο κανένα.
8: Sole Mio. Φυτό εύρωστο. Κατάλληλο για καλλιέργεια όλο το χρόνο. Ανθεκτικό στην καστανή ρητίδωση και στην ίωση του αλευρόδι TYLCV.
9: Καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα, με ιδανικό σχήμα και μέγεθος όλη την περίοδο καλλιέργειας.
8: Το ματίνι τύπου Βελανίδη Sole Mio από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών Semillas Fito και την Fito Ελλάς.
2: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
10: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
2: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τιμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
10: Ψάχνεις στυλ και ποιότητα για όλη την οικογένεια? All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη στην Αγία Βαρβάρα. Με μεγάλη ποικιλία σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα και παπούτσια για όλες τις ηλικίες. Θα βρεις σίγουρα αυτό που ψάχνεις. Είμαστε εδώ για σένα. 27 χρόνια εμπιστοσύνης, λίγο πριν τη διακλάδωση για Ζαρό. Και μην ξεχνάς, μπορείς να κάνεις τις αγορές σου και online στο alldayfashion.gr. All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη. Η μόδα της οικογένειας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 28940-23107 και 6948-924-315. All Day Fashion. Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Αρνί παραγωγής μας μισό ή ολόκληρο το κιλό 11.39. Κοτόπουλο νοπό πίντου άρτας 3.90. Μοσχάρι παραγωγής μας με οστά το κιλό 13.20. Νες καφέ 200 γραμμαρίων 5.99. Ηλιέλαιο νούτρια 1 λίτρο 2.68. Τιμπέρα Λατίνη, σετ τριών τεμαχίων, 2,49. Απορρυπαντικό υγρό πλυντηρίου ρούχων όμο, 30 μεζούρες, 3,62. Dav Douz, 720 ml, 2,88. Αμίτα Motion, 1 λίτρο, 1,94. Μπύρα Αλφα, κουτί ή εξάδα, 4,69. Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 28910-92434.
4: Στο γνωστό πρόβλημα, αξιοπιστία ή οικονομία, υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
11: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
12: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
11: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
13: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.

0: Βασίλισσα Χρυσανθός Μακράκης, μουσική Δημήτρης Ζωγραφάκης, καλημέρα. Φτιάξαμε στην Παρασκευή 15 του Μάη. Πήγα να πω 15 του Νοέμβρη, δηλαδή σε ένα μήνα Χριστούγεννα. Λοιπόν, περνάω καιρός γρήγορα και έχουμε χάσει το μυαλό μας. Τι να κάνουμε, ένα μυαλό έχουμε και θέλει και 5 καφέδες για να ξυπνήσει. Έρχεται Σαββατοκύριακο, υπέροχα. Καλημέρα, ελπίζουμε να είστε όλοι καλά. Δεν είστε, εδώ είμαστε εμείς. Εδώ είναι ο γιατρός, μη σπρώχνεστε. Θα σας γιατρέψουμε όλους. Στο μικρόφωνο, στο στιθοσκόπιο, ο Μανώλης Λεκάκης. Καλημέρα με Ρωτόκριτο, καλημέρα με Κρητικόρα μας στα Χανιά. Ποιος εορτάζει σήμερα, λέει το εορτολόγιο, ο Αχίλλειος. Αχίλλειος, Αχιλλέας. Χρόνια πολλά στον Αχιλλέα. Και ο Παχώμιος και η Καλή. Η Καλή, ωραίο όνομα. Πολύ καλή η Καλή. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα οικογένειας. Να πούμε μαντινάτες για την οικογένεια. Πάμε με τίτλους ειδήσεων. Γυναίκα πυροσβέστης τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια άσκησης στην Κρήτη. Μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό, στο Ηράκλειο. Στα Χανιά, σοβαρό τροχαίο με εγκλωβισμό κοντά στο αεροδρόμιο. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν 3 άτομα. Σε κλειστή δομή της ΚΟ μεταφέρονται οι 450 παράνομοι μετανάστες από το Ηράκλειο. Επιχείρηση της πυροσβεστικής για τη διάσωση τουρίστριας στο φαράγγι Κυκλάμινου στα Χανιά. Δήμος Φακίων, νέα κονδύλια για τα αδέσποτα, πάνω από 20.000 ευρώ για στηρώσεις και περίθαλψη. Ηράκλειο, σοβαρός τραυματισμός 30χρονου αλλοδαπού με ηλεκτρικό πατίνι στη Χερσόνησο. Πολλά περιστατικά με τα πατίνια. Χανιά, άνοιξε η διαγωνιστική διαδικασία για τα 19 καταστήματα της Δημοτικής Αγοράς στις 3 και 4 Ιουνίου η πλειοδοσία.
1: Ο καιρός.
0: Σύμφωνα με την έμεση σήμερα στην Κρήτη, γενικά τι θα έχουμε? Ναι, αραιές νεφώσεις, πήγα να πω γενικά αίθριος. Ναι, ψιλοαίθριος. Αραιές νεφώσεις, κατά διαστήματα πιο πυκνές. Οι άνεμοι δυτικών διευθύνσεων 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Έτσι, έτσι, έτσι. Έτσι ξεκινάμε την ημέρα. Και κάνουμε όλα τα βάσανα πέρα. Στην πάντα. Να περάσουμε. 28, 92, 053, 500. Οι άντρες του χωριού είναι παντός καιρού.

Νικόλη, καλημέρα στη Μητρόπολη. Γεια σου Νίκο, καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα, καλημέρα. Μιχάλη Κρουπάκη, καλό Σαββατοκύριακο, σε ευχαριστούμε. Γεια σου Παγώνα. Στα Βιανουδάκη, καλημέρα. Έχουμε άλλους πρωινούς. Ποιοι έχουν ξυπνήσει, να μου πεις τέτοια ώρα. Στέλλα Κρασακάκη, καλημέρα, καλημέρα. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο και σε σένα. Να είσαι καλά, καλή βάρδια, γιατρέ μας. Εδώ ο γιατρός ο καλός. Για βήξε λίγο να δω. Ναι. Αντιβίωση.

Μαντελιάδες για την οικογένεια. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα οικογένειας. Έχει χαθεί λίγο η οικογένεια. Ο καθένας με το κινητό του, λίγο δεσμίγουμε. Παλιά τρώγαμε όλοι μαζί. Τώρα τρώει άλλος στις 11, άλλος στις 12, άλλος στις 1, άλλος μόνο το απόγευμα, άλλος μόνο το βράδυ γιατί δεν προλαβαίνουμε. Άλλος δεν τρώει καθόλου. Πάντως ο Σα λέει πάμε πάρα πολύ καλά. Τι άλλο, όλοι πάμε τόσο καλά γιατί έχουμε πάρει χαμπάρι. Πρωταθλήτρια η Ελλάδα λέει στην αύξηση του εισοδήματος των νοικοκυριών. Τα νοικοκυριά έχουν αυξήσει το εισόδημά τους. Πάνω από 3%, εμείς στην Ελλάδα πάνω από το 3%, ενώ οι άλλοι είναι 0,7. Τρώνε τη σκόνη μας οι άλλοι. Αφού τσακώνονται στα νοικοκυριά. Λέει ο άντρας, θα πάμε διακοπές 2 εβδομάδες στην Ιαπωνία. Λέει αυτή, όχι, θα πάμε κρουαζιέρα 1 μήνα Νότια Αμερικής. Λέει, όχι, θα αγοράσουμε καινούριο αυτοκίνητο. Όχι, να πάρουμε ένα καινούριο γιότ. Και τσακώνονται που θα δώσουν τα λεφτά που παίρνει η οικογένεια. Η καθημερινή, η απλή οικογένεια. Ο μεσοαστός. Το εισόδημα, λέει, που διατίθεται για κατανάλωση ή αποταμίευση. Μάλιστα, μεταξύ των χρόνων το ΩΣΑ πέτυχε η Ελλάδα την αύξηση του εισοδήματος το 4ο τρίμηνο του 2025. Ήμασταν στον πάτο του βαρελιού, τώρα είμαστε λίγο πιο πάνω από τον πάτο του βαρελιού, 3%. Καλά, μη χαίρεσαι. Πες ότι έβγαζες το μήνα 100 ευρώ. Ναι, τώρα παίρνεις 103. Και άλλος παίρνει 2 χιλιάρικα και κάτι.

0: Αφροδίτη.
1: Εσύ είσαι Μανώλη Στεφανάκης. Στίχη Γιάννης Βάρτας. Κατερίνα, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Από τώρα και έπειτα θα ακούμε τέτοιες ειδήσεις. Έρχονται, λέει, νέα ρομπότ που στρώνουν κρεβάτια, πλένουν πιάτα και συγυρίζουν το σπίτι μόνα τους. Η Figure παρουσίασε τα δύο της καινούργια ανθρωποειδή ρομπότ. Πώς λες τώρα, μέχρι τώρα έλεγες, έβγαλε η iPhone το νέο μοντέλο. Ωραία, κάνει αυτό, βγάζει ωραίες φωτογραφίες, σου κάνει το ένα, σου κάνει το άλλο. Έβγαλε η Samsung το άλλο κινητό. Λέμε τώρα κάνει δύο εταιρείες, ναι. Σε λίγο θα λες, θα πηγαίνεις στο καφενείο, θα πιάνεις καμιά κουβέντα, τα άκουσες, η τάδε εταιρεία έβγαλε καινούριο ρομπότ, ναι, ναι, εγώ τα αγόρασα, καλή τιμή το πήρα, μου στρώνει το κρεβάτι, πλέει τα πιάτα, μου μαγειρεύει, συγυρίζει το σπίτι, σφουγγαρίζει, μια χαρά και μάλιστα λέει χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, μόνα τους τα κάνουνε. Θα λέει και ο άλλος, και εγώ πήρα άλλο ένα, έχω ένα για το σπίτι που μου συγυρίζει, μου καθαρίζει, μου πλύνει, μου ψήνει, δεν κάνω τίποτα, πάει και στη λαϊκή και αγοράζει, και έχω και ένα άλλο που πάει. Μου ποτίζει τις ελιές, τις κλαβεύει, όταν έρθει η εποχή πάει τις μαζεύει, τις βάζει στην πλάτη, τις πάει στο λεουργείο, τα κάνει όλα. Εγώ δεν κάνω τίποτα. Όλη μέρα κάθομαι. Θα βγάλουμε ρίζες με τα ρομπότ. και θα τα παντρευόμαστε. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνονται γάμοι.
2: Τα ξεράδια και πόνανε τα ρημάδια, κουτσα μια και κουτσα δυο.
1: Πάμε με Νίκο Ζαχαριουδάκη.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία με Σαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβητες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
3: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες Τυμπάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές. Η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
4: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
5: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
4: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
5: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
6: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μύρες. Τηλέφωνα 28920-22725 και 693-8321-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
7: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
8: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self-Wash. Στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
9: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
10: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
11: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνάκι ολόκληρο ή μισό με κεφάλι 9,98. Μοσχάρι λεμός 9,98. Μοσχάρι στήθος 8,48. Αρνίσιο σηκώτη, γαρδουμάκια και κοκορέτσι 7,98. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσικά 5,98. Κοτόπουλο 2,98. Σούπερ προσφορά. Χοιρινός λαιμός και χοιρινό καρέ 5,28. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
12: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους.

0: Κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
1: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
2: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: πρωί στο σπίτι της θα περιμένει η κόρη. Και το πρωί στο σπίτι της θα περιμένει η κόρη.
1: Παγκόσμια ημέρα οικογένεια σήμερα.

Πατέρα, μάνα, κοπέλια. Αλέξ Κοκαράκης, Μαρία Σκυβάλου. Μαντράτες για την οικογένεια να μας πείτε σήμερα. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Είναι Παρασκευή, είναι 15 του Μάη. Είναι Γιάννη στα Χανιά. Καλημέρα, Ιωάννη. Γιούλη, καλημέρα, καλή δουλειά. Καλό Σαββατοκύριακο. Ελένη, καλημέρα σε εσένα στην παρέα σου. Άννα Μιχαλάκη, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Ευχαριστούμε σε εμάς εδώ, σε εσάς εκεί. Στη Δύση και στην Ανατολή, καλημέρα. Γεια σου Δέσποινα, καλημέρα, καλημέρα. Πάμε γρήγορα στη χώρα. Ίντα γίνεται στη χώρα. Χάμος κάθε μέρα. Δυστυχώς ολοκληρώθηκε η τραγωδία. Έφυγε από τη ζωή και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που έκανε τη βωτιά θανάτου από πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Νοσηλευόταν στη ΜΕΘ, αλλά δυστυχώς έχασε τη μάχη. Τραγωδία στη Ζάκυνθο, νεκρή 66χρονη Βρετανίδα, τουρίστρια σε πισίνα νοικιαζόμενης βίλας. 80 Ρωμά επιτέθηκαν σε αστυνομικούς στα Άνω Λιώσια, τραυματίστηκε άντρας της Δίας από δάγκωμα και πέτρες. Λαμία σε μονάδα εντατικής θεραπείας, στη μονάδα εντατικής θεραπείας, ηλικιωμένος μετά από δάγκωμα οχιάς. Είχαμε και άλλο περιστατικό πριν λίγες μέρες από δάγκωμα οχιάς. Ξυπνήσαν οι οχές, τώρα να έχουμε το νου μας. Κατασχέθηκαν 46 κιλά κοκαίνης στο λιμάνι του Πειραιά, αξίας 1,7 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή τα 46 κιλά κοκαίνης κάνουν 1,7 εκατομμύρια ευρώ. Πόσο κάνει το κιλό? 33χρονος στη Θεσσαλονίκη πέταξε βαζάκια με έφλεκτο υλικό στο σπίτι της πρώην συντρόφου του για να βάλει φωτιά. Πώς καταντούμε από τον έρωτα και σ' αγαπώ και μ' αγαπάς και θα σε κάνω βασίλισσα και θα σε αγαπώ μια ζωή, να πετάμε στην πρώην αγαπημένη ή πρώην αγαπημένο ανάλογα βαζάκια με έφλεκτο υλικό. Συνελήφθη 36χρονη για εμπρισμό σούπερ μάρκετ στα Πατήσια. Απατεώνας έπεισε ηλικιωμένο στην Κέρκυρα να του δώσει 200.000 ευρώ και ένα χρυσό δαχτυλίδι. Με πόση ευκολία πέφτουμε στην παγίδα των επιτίδιων. Πανεύκολα. Τι, έχω 200.000 στο σπίτι, περνάω. Ο άλλος μου λέει έτσι μια ιστορία. Πάρ' τα παιδί μου, πάρ' 200.000. Δεν είναι τίποτα. Αρνητικός λέει στο Χανταϊό ο Έλληνας επιβάτης του κρασιερόπλοιου που βρίσκεται σε καραντίνα στο Αττικόν. Αιματηρό επεισόδιο στην Κέρκυρα. 54χρονη μαχαίρωσε το σύντροφό της. Και μετά σου λένε παντρέψου και παντρέψου, να βρει ένα καλό κορίτσι. Κοίτα τι γίνεται κάθε μέρα. Χαμός! Θα πάρω, γίνω μοναχός στο Άγιο Όρος. Ο άλλος πετάει βαζάκια με έφλεκτο υλικό να κάψει την άλλη. Η άλλη 54χρονη στην Κέρκυρα μαχαίρωσε το σύντροφό της. Λοιπόν, άλλη πάλι στο Βόλο. Ηλικιωμένη στο Βόλο πέταξε από το μπαλκόνι χρήματα και κοσμήματα σε απατεώνες. Ευτυχώς τους έπιασε η αστυνομία. Από το μπαλκόνι αυτή από πάνω, σαν την Ιουλιέτα, και από κάτω οι κλέφτες σαν το Ρωμαίο και τους πέταξε τα λεφτά. Μην εμπιστεύεστε, παιδί μου, είναι απατεώνες και κυκλοφορούν όλοι. Όχι μέσα από τη ΔΕΔΙΕ, όχι τη διαρροή, όχι έπαθε τροχαίο ένα γενικό σου πρόσωπο. Μην τζιμπάτε! Και εσείς που έχετε ηλικιωμένους γονείς και είστε μακριά, να τους ενημερώσετε.

0: μητέρα μου.
1: Γιώργος Παπαδάκης, σαν τον αθώο της λεμονιάς.
2: Έχει γενέθλια ή ονομαστική γιορτή κάποιο αγαπημένο σου πρόσωπο? Κάνε την έκπληξη μέσα από τον Ερωτόκριτο. Θα πάρουμε τηλέφωνο εμείς στον αέρα. Εκ μέρους σας, να ευχηθούμε ραδιοφωνικά χρόνια πολλά. Μέσα από την πρωινή εκπομπή «Καλημέρα λέμε» 8 με 11. Επικοινωνήστε μαζί μας 28920 53500. Κάνε την έκπληξη.
3: Έτσι, καλημέρα. Παιδιά, έχουμε χάσει το μυαλό μας. Βλέπω εδώ μια έρευνα της Dainata για το λογαριασμό της Revolt. Ένα στους δύο Έλληνες λέει χρεώνεται για ξεχασμένες συνδρομές. Έχουμε κάνει τόσες συνδρομές που έχουμε ξεχαστεί εντελώς. Ξέρεις, και στη συνδρομή το συνδέσεις αυτόματα με το λογαριασμό και στο ρουφάει σαν την κυβέρνηση αυτόματα τα λεφτά. Σου λέει είχα κάνει στο Netflix, εκεί έχω μια συνδρομή, και στο Disney και στην HBO και στην Nova έχω κάνει. Έχω και κάτι αντιβάιρους και αυτά έχω κάνει συνδρομή. Έχω κάτι άλλες εφαρμογές στο κινητό και αυτά κάτι συνδρομές. Έχω ξεχάσει τις συνδρομές έχω και σου ρουφάνε τα λεφτά και εδώ έχεις πάρει χαμπάρι. Ένας στους τρεις Έλληνες λέει διατηρεί ενεργές συνδρομές επειδή πιστεύει ότι μπορεί να τις χρειαστεί στο μέλλον και του ρουφάνε τα λεφτά. Και δεν προστάνουν οι συνδρομές, όλη η ζωή μια συνδρομή είναι. Στο ρεύμα συνδρομή, τάκ, στο νερό συνδρομή, έτσι. Στα καύσιμα συνδρομή, στο σούπερ μάρκετ συνδρομή, ασφάλεια συνδρομή. Στις δόσεις που έχουμε να πληρώσουμε στα ταμεία, στις τράπεζες, δεν τα προλαβαίνουμε. Έχουμε γεμίσει χαρτάκια το ψυγείο. Να θυμόμαστε τι να πληρώσουμε και να μην πληρώσουμε. Σου λέει το πλήρωσα αυτό ή δεν το πλήρωσα, δεν θυμάμαι. Τον έρφια το πλήρωσα αυτό το μήνα ή μπα. Να τα κάνεις τατουάζ. Σκονάκι στην παλάμη. Πάμε να ξεσκάσουμε στούλα σιθιού το δρόμο με πετσάκι κακουδάκι.

0: εύχομαι για ένα χατήρι.
1: Για ένα χατήρι μόνο. Του Λασιθιού το δρόμο. Είμαστε πάντα παρέα με το Χρυσοχοΐο Γιάννη Σκουλεντάκη στο Κέντρο των Μοιρών. Κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά, μοντέρνα, όμορφα δώρα, μοναδικές επιλογές. Υπέροχα κοσμήματα, Χρυσοχοΐο Γιάννη Σκουλεντάκη στο Κέντρο των Μοιρών. Να την κλείσουμε την πρώτη ώρα με Γιώργο Λεκάκη.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Την τελευταία της πνοή άφησε και η δεύτερη 17χρονη που νοσηλευόταν στην εντατική του ΚΑΤ, αφού έπεσε στο κενό με τη φίλη της από τα ράτσα πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Σε επίπεδο μυστικής διπλωματίας φέρεται να υπήρξε επικοινωνία μεταξύ ελληνικών και ουκρανικών αρχών, κατά την οποία η ουκρανική πλευρά φέρεται να παραδέχθηκε ότι το παγιδευμένο με εκρηκτικά θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα συνδέεται με την Ουκρανία. Διαδικασίες εκαθάρισης φόρων εισοδήματος χωρίς καν να έχει προηγηθεί η υποβολή φορολογικών δηλώσεων, καθώς και αυτόματους καταλογισμούς προστήμων σε όσους υποβάλλουν εκπρόθεσμες φορολογικές δηλώσεις, προωθεί η ΑΔΕ. Η FedEx διαψεύδει ότι αποχωρεί από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Επίθεση με πέτρες και ξύλα από ομάδα περίπου 80 Ρωμά δέχθηκαν αστυνομικοί έπειτα από καταδίωξη ύποπτου οχήματος στα Άνω Λιώσια. Ο Τραμπ δήλωσε ότι ο Κινέζος πρόεδρος Σι προσέφερε τη βοήθεια της Κίνας για το άνοιγμα του στενού του Ορμούζ και δεσμεύτηκε να μην στείλει στρατιωτικό εξοπλισμό στο Ιράν. Η Κίνα συμφώνησε να παραγγείλει 200 αεροσκάφη Boeing από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας ενός λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life, μήλο πορτοκάλι καρότο ενός λίτρου, 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα, νούμερο 3, 5 ή 7, 1 ευρώ και 6 λεπτά. Όλα τα Dixan, 44 έως 48 μεζούρες, 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα, 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
7: Στο στίβο της ποιότητας, πάντα πρωταθλήτρια.
8: Στον αγώνα των υψηλών αποδόσεων, πάντα νικήτρια.
7: Runner, η ντομάτα που τους κερδίζει όλους. Παραγωγούς, εμπόρους και καταναλωτές.
8: Γιατί έχει τα περισσότερα πλεονεκτήματα.
7: Μεγάλη παραγωγή, κορυφαία ποιότητα, ασύγκριτη γεύση.
8: Runner, καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα.
7: Με βαθύ κόκκινο χρώμα, χωρίς πράσινη ράχη.
8: Με ομοιόμορφο σχήμα και μέγεθος καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
7: Runner, φυτό εύρωστο, ζωηρό, ανθεκτικό.
8: Με πολύ καλή καρπόδεση σε ζέστη και κρύο.
7: Υβρίδιο ντομάτας Runner.
8: Αυτόριζη ή εμβολιασμένη.
7: Για καλλιέργειες μεγάλου κύκλου, αυξήστε την παραγωγή και το μέγεθος των καρπών εμβολιάζοντας ντομάτα Runner σε υποκείμενο Tronix.
8: Runner και Tronix.
7: Από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών σε Μίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
9: Έχεις ακίνητο προς πώληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986-781-668. Social Elite Specialist.
10: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
11: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε.
12: Καλό.
10: Δεν υπάρχει.
12: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
10: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
12: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
13: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
14: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 2892-022-502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
15: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
16: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
15: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
16: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
15: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
16: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 28920 24218.
15: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
17: Ελάτε να ζήσουμε τη μαγεία του τσίρκου. Την Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 το απόγευμα, ο προάβλος χώρος του 3ου Δημοτικού Σχολείου Τυμπακίου γεμίζει χρώματα, χαμόγελα και απίθανες εκπλήξεις. Το Circus Camino σας περιμένει με ένα μοναδικό πρόγραμμα για μικρούς και μεγάλους. Ξυλοπόδαροι, ζογκλερικά, εντυπωσιακό fire show, διαδραστικά παιχνίδια, μουσική και τραμπολίνο. Γονείς και παιδιά παίζουν όλοι μαζί σε μια γιορτή γεμάτη δράση και φαντασία. Η εκδήλωση απευθύνεται σε παιδιά από 3 ετών και άνω, ενώ στο χώρο θα λειτουργεί και κηλικείο. Και το καλύτερο, με την αγορά ενός εισιτηρίου αξίας 5 ευρώ, συμμετέχετε αυτόματα σε κλήρωση με πλούσια δώρα. Μην το χάσετε, Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 το απόγευμα. Διοργάνωση Σύλλογος Γονέων Τικηδεμόνων 3ου Δημοτικού Σχολείου Τυμπακίου. Σας περιμένουμε στο πιο μαγικό τσίρκο της πόλης. Circus Camino, γιατί η χαρά είναι για όλους.
18: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
18: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
19: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: Θανάσης Κορδαλός, η τάχης πάλι δυστυχή. Γεια σου φίλε Μανώλη, Γνεζάκη. Καλημέρα Μανώλη, καλή δουλειά. Καλό Σαββατοκύριακο. Κώστα, καλημέρα και σε σένα. Καλημέρα, καλημέρα, 28-92-053-500 στον αέρα είμαστε. Καλημέρα με ερωτόκριτο 879. Καλημέρα με κριτικό να είμαστε Χανιά 93,8. Μαντινάτες για την οικογένεια να πούμε σήμερα. Είναι Παγκόσμια ημέρα οικογένειας. Γεια σου Τόνια Αντωνίου, καλημέρα στην Κύπρο, να είσαι καλά Τόνια. Πάμε στην Κρήτη. Πάμε στην Κρήτη.
1: Καλημέρα, λέμε με τοπικά νέα.
0: Λοιπόν, να δούμε τι γίνεται στην Κρήτη. Πάμε με πρωτοσέλιδα τοπικού τύπου. Νέα Κρήτη, γρίφος για τη δομή φιλοξενίας. Η αυτοψία κλιμακίου στο κτίριο της Ένωσης στους μαλάδες προκαλεί αντιδράσεις. Πάμε Πατρίς, φοδρές αντιδράσεις για τη δομή μεταναστών, αναστάτωση ξανά στις Μαλάδες, από αυτοψία σε κτίριο της ΕΑΣΥ, αντίδραση καλοκαιρινού και τηλεδιάσκεψη με πλεύρη από εβδομάδα. Αναχώρησαν 700 άτομα από την Κρήτη, λέει επίσημα το λιμενικό, μετά τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές του Απρίλη. Ρε Θεμιώτικα, νέα προϋπόθεση ανάπτυξης και βελτίωσης των εισοδημάτων, η αύξηση της παραγωγικότητας. Περισσότεροι από 4.100 οι μετανάστες στην Κρήτη το 26. Αύξηση σε σχέση με πέρυσι. Με εισιτήριο από το Σάββατο η πρόσβαση στο κουρταλιώτικο φαράγγι. Χανιώτικα νέα για τους πυλώνες στις Μαδάρες. Έκθεση κόλαφο στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο επιβεβαιώνει τους κινδύνους των σχεδιασμών του ΑΔΜΙΕ. Με τον πιο επιστημονικό τρόπο τεκμηριώνεται πλέον ο κίνδυνος για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία από τα σχέδια του ΑΔΜΙΕ για εγκατάσταση πυλώνων υψηλής τάσης στα ορεινά και ημιορεινά του αποκόρωνα. Ανατολή, 53 γαλάζιες σημαίες και φέτος στο νομό Λασιθίου. Κριτική επιθεώρηση, επίγει διαχείριση και επίλυση προβλημάτων κατά την εκτέλεση των έργων ΒΟΑΚ. Πάμε iraklionews.gr, πάμε τοπικά site. Συνεχίζεται η δίκη για το θάνατο του τρίχρονου Άγγελου στο Ηράκλειο. Οι γιατροί έδειξαν κακοποίηση. Ηράκλειο, φεύγουν 450 μετανάστες για τη δομή της ΚΟ. Φωνικό στο Ηράκλειο, τον έλεγε άναδρο αν δεν τον σκότωνε. Μαρτυρία σοκ για το ρόλο της 56χρονης. Με σαρά στην ανακρίτρια 47χρονος για την απόπειρα ανθρωποκτονίας, ο πόλεμος για τα κτήματα. Πάμε κρυταλεύτε.gr. Με σαρά απολογείται ο 47χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας στον μέλλοντα γαμπρό του. Με πατερίτσες ο 33χρονος που παντρεύεται στις 12 του Ιούνιου. Αβάσιμη κατηγορία επιμένει ο 47χρονος που δίνει διαφορετική εκδοχή. Τη Δευτέρα 18 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί η πέμπτη διανομή για το έτος το φετινό από το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Ρεθύμνης. Με νέο καθεστώς οργανωμένης διαχείρισης και εισιτήριο εισόδου 5 ευρώ ανοίγει αύριο Σάββατο για τη φετινή τουριστική περίοδο το κουρταλιώτικο φαράγγι. Πάμε φράζιους.gr. Χανιά, σοβαρό τροχαίο με εγκλωβισμό κοντά στο αεροδρόμιο. Στο νοσοκομείο 3 άτομα. Χανιά, άνοιξε η διαγωνιστική διαδικασία για τα 19 καταστήματα της Δημοτικής Αγοράς στις 3 και 4 του Ιούνιου η πλειοδοσία. Και άλλο τροχείο στα Χανιά, στο Κακόπετρο, με εγκλωβισμό μάλιστα επιβατών. Κρήτη, γυναίκα πυροσβέστης τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια άσκησης, μεταφέρθηκε στο Παγνί. Στα Χανιά, επιχείρηση διάσωσης τουρίστριας στο φαράγγι του Κυκλάμινου. Δήμος Βιάννου, αιτήσεις για την πρόσληψη υδρονομέων για την τρέχουσα αρδευτική περίοδο. Γαλάζιες σημαίες 2026, πρώτη Κρήτη με 154 σημαίες στις ακτές. Να ξεκουραστούμε λίγο, να πάρουμε αέρα. θαλασσινό, να κάνουμε και μια βόλτα στα νησιά με τον Ζαχάρη Φρακιαδάκη και τον Άι Νικόλα.

0: Πρόσεχε τους,
1: πρόσεχε τις ναυτικούς.
0: Απ' σε δύσκολους καιρούς, αι Νικόλα καπετάνιο, την παράκληση μου κάνω. Πρόσεχε τους ναυτικούς, απ' σε δύσκολους.
1: Ευαγγελία Γιαμπιτζάκη, καλημέρα στο ρε Θεμνός. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, καλή δουλειά. Κώστα, καλημέρα, καλημέρα στο Ηράκλειο. Α, μάθαμε τι φάγανε ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Σι Τζινπίνγκ. Ο Σι Τζινπίνγκ είναι ο πρόεδρος της Κίνας. Ναι, ναι. Είχανε συνάντηση με τον Τραμπ, εκεί στην Κίνα πήγε ο Τραμπ. Τραγανά, λέει, μοσχαρίσια παϊδάκια. Τραγανά. Τι εννοείς τραγανά, έτσι. Κάνει κράτς σαν τα πατατάκια. Τραγανά πάντως, καλά θα είναι. Ψητή πάπια. Την καημένη την πάπια. Έπεσε στις μασέλες του Τραμπ και τυραμισού. Φάγανε, λέει, μάλιστα με χρυσά πυρούνια. Παιδιά, άμα είναι τα πυρούνια χρυσά, είναι πιο νόστιμο το φαΐ. Σιγά μην είναι. Με τα χέρια, παιδιά, είναι πιο νόστιμο. Έχεις φάει μπριζόλες με τα πυρούνια, έχεις φάει. Τσακ, τσακ, με το πυρουνάκι την κόβεις. Αλλά με τα χέρια η μπριζόλα είναι... Λοιπόν... Η πάπια, λέει, είχε την τιμητική της και το πλούσιο σε γεύση Ζαντζιάνγκ Μιάν. Είναι, λέει, ένα πιάτο με ζυμαρικά σίτου που σερβίρεται με πάστα σόγιας. Μάλιστα. Ωραία. Και για επιδόρπιο είχαν τυραμισού, φρούτα και παγωτό. Και φάγανε και με τα χρυσά πυρούνια. Εδώ κάποιοι δικοί μας, τους ψηφίζουμε κάποιους, τρώνε με χρυσές μασέλες. Δεν θα φάνε αυτοί με χρυσά πυρούνια? Ναι. Βάλε και ένα αντικριστό, παιδί μου, και ένα καλό κρασί και μια καλή σαλάτα. Άσε μας. Με τις πάπιες και με τις χήνες.

0: Έπιασα και καρφώξανε μαχαίρια εις την καρδιά μου. Άντε σαμάν μαχαίρια εις την καρδιά μου.
1: Μανώλης Κακλής, πέσεις λιάρα σου καρδιάς. Καλημέρα Γιώργη Τσαμαντή, καλημέρα στα Χανιά. Γεια σου Γιώργη, καλό δρόμο, καλή δουλειά, καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σου Μαρία, καλημέρα και σε σένα.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι, 1,5 ευρώ το κιλό. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Χαρτί Max, 2 κιλά, 6,40. Λενόρ, 82 μεζούρες, 4,90. Καφές Λουμίδης, 490 γραμμαρίων, 10 ευρώ. Χλωρίνη Κλινέξ, 2 λίτρα, 3,60. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7:30 το πρωί ως τις 10:30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
3: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
2: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
4: Στο φυτώριο Μαζαρός, στο Τυμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 2892053100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
5: Ανανέωσε το σπίτι σου με τις πιο αξιόπιστες λύσεις σε μονωτικά και δομικά υλικά. Ανδριανάκης. Θερμοπρόσωψη με πιστοποιημένα συστήματα των εταιριών Bioclima και Isomat. Χρώματα Craft και Isomat. Καθώς και της αμερικανικής τεχνολογίας Pratt & Lambert. Δομικά υλικά, ηλεκτρικά μηχανήματα και εργαλεία χειρός. Ανδριανάκης. Μονωτικά υλικά, τσιμεντοειδή, πολυουρεθάνης, ακριλικά, κόλλες πλακιδίων και επισκευαστικά. Θα μας βρείτε στο πρατήριο υγρό καυσίμων Ανδριανάκης. Τυμπάκι. Τηλέφωνο 2892051346. Για μόνωση που αντέχει στο χρόνο. Και όλα αυτά σε ασυναγώνιστες τιμές.
2: Γενιτσαρίδης Θεοδόσης, ο ειδικός στο στήσιμο σκαλοσιών. Σκαλοσιές παντός τύπου για τις πιο δύσκολες περιπτώσεις και ανάγκες. Πλατφόρμες και εξέδρες, πάντα με υπευθυνότητα και συνέπεια. Σκαλοσιές Γενιτσαρίδης Θεοδόσης, έναντι κολυμβητηρίου στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 6946 505 652.
6: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
7: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
2: Ψάχνεις στυλ και ποιότητα για όλη την οικογένεια? All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη στην Αγία Βαρβάρα. Με μεγάλη ποικιλία σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα και παπούτσια για όλες τις ηλικίες. Θα βρεις σίγουρα αυτό που ψάχνεις. Είμαστε εδώ για σένα. 27 χρόνια εμπιστοσύνης, λίγο πριν τη διακλάδωση για Ζαρό. Και μην ξεχνάς, μπορείς να κάνεις τις αγορές σου και online στο alldayfashion.gr. All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη. Η μόδα της οικογένειας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 28940-23107 και 6948-924-315. All Day Fashion.

0: www.ctrip.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
1: Στο γνωστό πρόβλημα, αξιοπιστία ή οικονομία, υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810 232 800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
2: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
4: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: Τέσσερα παλικάρια, Κωστής Χαρκόπος. Τέσσερις μάρτυρες. Καλημέρα. Παρασκευή 15 του Μάη. Μπήκαμε στο τέταρτο ημίωρο. Κώστα, σε είπαμε σένα, ποιο δεν έχουμε πει. Ευαγγελία Γιαμπιτσάκη, καλημέρα στο Ρέθυμνος. Καλό, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα Μαρίνα και σε σένα. Ελευθερία, καλημέρα, καλημέρα. Μαντρινάδες για την οικογένεια. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα οικογένειας.
1: Ώρα για σπορ.
0: Δήμητρη και Βούλα Τρανουδάκη, καλημέρα στην Άξο. Καλό Σαββατοκύριακο. Πάμε και στα αθλητικά μας. Έρχεται διήμερο πρόγραμμα εκδηλώσεων για την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος από την ΑΕΚ. Ανακοίνωσε το πρόγραμμα των εκδηλώσεων για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Πρώτο βήμα για την πρόκριση στο μπάσκετ στα ημιτελικά της Basket League από την ΑΕΚ, 87-81, τον Άρη Μπαρτζόκας, ο προπονητής του Ολυμπιακού στο μπάσκετ. Τον ρωτήσαν για την απουσία του Παναθηναϊκού από το Final Four της EuroLeague. Δεν μας ενδιαφέρει ποιος είναι και ποιος όχι, είπε. Έρχεται το Final Four. Βλέπω τον ανακοίνωση από την EuroLeague. Υπήρξαν λίγες στιγμές που πάνω από 500.000 χρήστες προσπαθούσαν να βγάλουν εισιτήριο. 500.000 χρήστες προσπαθούσαν να βγάλουν εισιτήριο για το Final Four στο μπάσκετ. Πάμε πρωτοσέλιδα αθλητικού τύπου. Live Sport με όλα αυτά τον τσάκισες. Η Live Sport ανοίγει λίγο το μαύρο κουτί των τεράστιων ευθυνών του Αταμάν, προπονητή του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ. Κατσίνοβιτς 2028, όπως το ζήτησε ο Νίκολιτς, έκανε ανανέωση συμβολέου. Πρόκληση, λέει η εφημερίδα Sport Day. Επικίνδυνη, λέει, ορισμοί από τον Λανουά που δεν κράτησε ούτε τα προσχήματα για τα ντέρμπι που θα κρίνουν τη μάχη της δεύτερης θέσης, λέει η εφημερίδα που δεν συμφωνεί. Αθλητική ώρα των σπορ. Διήμερο πάρτι. Η Νέα Φιλαδέλφια στολίζεται και προετοιμάζονται εντυπωσιακά, λέει, πράγματα για την ιστορική φιέστα κατάκτησης τίτλου, η οποία θα ξεκινήσει από το Σάββατο. Φως ασχολίαστο. Αδιαφόρησε ο Μπαρτζόκας για τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού. Κόκκινος πρωταθλητής, Δελίριο, το ΆΚΑ θα μοιάζει με κόκκινο ποτάμι, λέει, για το Final Four στο μπάσκετ.

0: Ο Γιώργος Μαραγδής, Ηλιοβασίλεμα.
1: Μπορώ να σε συγκρίνω.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, επιστήμονες λέει αποκωδικοποίησαν. Το είπα. Αποκωδικοποίησαν. Γλωσσοδέτης. Το λέμε γρήγορα. Το σώμα μιας γυναίκας λέει που έζησε μέχρι τα 117. 117 χρονών. Μάλιστα. Οι γιατροί λέει σημείωσαν ότι μέχρι τους τελευταίους μήνες της ζωής της διατηρούσε καλή καρδιαγγειακή λειτουργία στα 117. Μια χαρά δούλευε η καρδιά, ρολόι, είχε πνευματική διάβγεια, σχετικά λίγα προβλήματα για την ηλικία της. Σου λέει 117 χρονό είσαι πολύ καλοστεκούμενη. Η ίδια λέει ακολουθούσε διατροφή έτσι περίπου μεσογειακή, με πλούσια σε λαχανικά, όσπρια, ελαιόλαδο, να το ελαιόλαδο, φάρμακο και μικρές ποσότητες ψαριού. Ενώ λέει κατανάλωνε περίπου 3 γιαούρτια την ημέρα. Α, λες να φύγουν τα γιαούρτια. Δεν κάπνιζε, δεν κατανάλωνε αλκοόλ, περπατούσε κάθε μέρα, παρέμενε κοινωνικά ενεργή, έκανε τις παρέες της, τις βόλτες της, είχε κήπο, είχε τα κατοικίδια της, μια χαρά. 117 χρονών, καλοστεκούμενη μέχρι που έφυγε και αποχαιρέτησε. Και κάνουν έρευνες οι επιστήμονες να δούνε γιατί και πώς και τι μπορούμε να κάνουμε. Λοιπόν, πάμε. Πάμε να θυμηθούμε μια ωραία ρήμα που μας είπε πριν λίγες μέρες με αφορμή την ημέρα της μητέρας, η Μαρία Καλεντάκη, για τη δασκάλα της Σπιναλόγκας.
2: Μια ιστορία αληθινή θα σας εξιστορήσω. Συγκίνηση μα και χαρά θα σας επροξενήσω. 1954 ήταν βαρύ χειμώνας και η αρετή επάτησε νησί της Σπιναλόγκας. Δεν την έλεγαν αρετή, μα ήθελε να αφήσει όνομα με έργο ιερό σε τούτην έτη ζήσει. Μόλις τα 24 δασκάλα σπουδασμένη και στην Νεάπολη Λασιθιού ήταν γεννημένη. Ήτανε πολύ όμορφη δασκάλα και κυρία. Τα χέρια διεμύριζαν ακόμη κοιμωλία. Άσπρη κοιλίδα στον καρπό της χέρας τη προβαίνει. Χιλέπρα η απάντηση από το γιατρό να παίρνει. Αμέσως δίνει η εντολή τον τόπο της να αφήσει. Στη Σπιναλόγκα στο νησί να πάει να κατοικήσει. Μια λυπημένη αμαθιά τριγύρω της σκορπίζει και είδε πως η θάλασσα για πάντα τη χωρίζει. Δεν απογοητεύτηκε, το θάρρος τη δεν χάνει. Και είπε δόξα το Θεό και το σταυρό ζυγάνει. Φτάνει απάνω στο νησί και τις λεπρούς μαζώνει και λέει τος για τα παιδιά σχολείο θεμελιώνει. Φέρετε τα παιδάκια σας γράμματα να τα μάθω και όνειρα για τη ζωή στη σκέπιντος να πλάθω. 1957 φάρμακο μέγα βγαίνει και τις λεπρούς σιγά σιγά εντάκαρε να γένει. Σιγά σιγά ξαπλώνονται τα όμορφα μαντάτα και οι λεπροί επέρνανε του γυρισμού τη στράτα. Η αρετή όμως έμεινε, δεν θέλησε να αφήσει 12 ψυχές αγράμματες σε τούτην ετιζήσει. Αφού εποσχολήσανε όλαντος στο σχολείο, τότε και αυτή εσκέφτηκε τον ειδικό ζηβείο. 1960 ήτονε και το καΐκι παίρνει και στη σελούντα στη στεριά πάτησε λυπημένη. Κανείς δεν την περίμενε τότε στο λιμάνι. Η μάνα ζει από τον καημό είχενε αποθάνει. Ο αραβωνιαστικός της δυστυχώς ήταν εξεγνιασμένος και είχε φτιάξει τη ζωή, ήτονε παντρεμένος. Κανείς δεν την εγνώρισε σαν πήγε στο χωριόζι, γιατί είχε παραμορφωθεί το παρουσιαστικόζι. Όλοι την ερωτούσανε πού ήταν τόσους χρόνους, μα αυτοί δεν εμολόγανε τους ψυχικούς τυπώνους, γιατί δεν επαντρεύτηκε όποιος την ερωτούσε. Αυτή με το χαμόγελο πάντοτε απαντούσε. Είχα παιδιά με πρόβλημα, άλλα να μεγαλώσω. Στις γνώσεις που διδάχτηκα, σε εκείνα να τη δώσω. Γι' αυτό δεν επαντρεύτηκα, μη με ρωτάτε άλλο. Και φτάνει με ο πόνος που έχω στην καρδιά, ο πόνος ο μεγάλος. Σε ένα γραφείο εργάζονταν να βγάλει το ψωμίτζι. Με 1000 προσπάθεια να αλλάξει τη ζωή τη. Το 2004 μια έκπληξη ανημένη. Και στην Ελούντα ένα γιατρός για διακοπές πηγαίνει. Στη Σπιναλόγκα στο νησί ακούει για να λένε. Και ντάκαραν τα μάτια του ντελόγο για να κλαίνε. Ρωτά να βρει την αρετή εκείνη τη δασκάλα. Που του μάθε τα γράμματα με τα παιδάκια τ' άλλα. Είναι δυστυχώς του είπανε σε ένα γεροκομείο. Εκείνη αποφάσισε να κάνει εκεί το βίο. Πηγαίνει βρίσκει ο γιατρός μπροστά τη γονατίζει Ευγνωμοσύνη δάκρυα τα πόδια πλημμυρίζει. Είμαι ο Μανολάκης σου που με έμαθες να γράφω και όνειρα για τη ζωή κι εγώ μικρός να πλάθω. Εξαιτία σου έγινα γιατρός κι ήρθα να σε γνωρίσω και από δάκρυα στο εξής εγώ θα σε φροντίσω. Η αρετή τον κοίταξε γλυκά τον αγκαλιάζει και ένα μεγάλο ευχαριστώ από την καρδιά φωνάζει και έτσι της ανταπόδωσε ευχάριστους τη χρόνους και ξέχασε τη μοναξά και ψυχικούς τυπώνους. Η ιστορία ετούτηνε σε συλλογή μας βάνει ότι όποιος έχει ανθρωπιά ποτέ δεν την χάνει.

Βαγγέλης Πιθαρούλης. Πάει, είμαστε τελείωσε και η δεύτερη ώρα. Μαντινάδες για την οικογένεια, να πούμε σήμερα και στον αέρα μετά τις 10. Ή ό,τι άλλο καλό έχετε, καλημέρες ή άλλες μαντινάδες. Να μας ακούσετε, να σας ακούσουμε. Πάμε Χρυσοχοϊό Γιάννης Κουλεντάκης στο κέντρο των μυρών, κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά, μοντέρνα, μορφαδόρα, μοναδικές επιλογές. Χρυσοχοϊό Γιάννης Κουλεντάκης στο κέντρο των μυρών. Καλημέρα, καλημέρα, Κλειό, να είσαι καλά. Καλημέρα, καλή δουλειά, καλό Σαββατοκύριακο. Νίκο Τρανουδάκη, καλημέρα σε όλη την παρέα μας. Κυρία Μαρία Καλεντάκη, την κυρία Ευθυμία, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
3: Η συστηματική έρευνα του ισπανικού οίκου σε μήλα σφίτο απέδωσε σπόρους.
4: Σπόρους υπερπαραγωγικού κνωσίτικου αγκουριού. Μπελέντο, το αγκουράκι τύπου κνωσού που θα απογειώσει την παραγωγή σου.
3: Μπελέντο, πολυκαρπικό, αυτοκλαδευόμενο, κατάλληλο για καλοκαιρινές φυτεύσεις. Ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες και ανοχή στο ίδιο.
4: Μπελέντο, καρπός σκουροπράσινος με μήκος 15 με 18 εκατοστά.
3: Μπελέντο, το αγκουράκι που τα συνδυάζει όλα. Παραγωγικότητα, ποιότητα, ανοχές και χαμηλό καλλιεργητικό κόστος.
4: Μπελέντο, από τον ισπανικό οίκο Σεμίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
5: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
6: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδοπογές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
5: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
6: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
7: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 28920-22725 και 693-8321-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
8: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
9: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
10: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκη. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
11: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28920-52517 και 6972-536-003.
12: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αηγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
13: Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας.
10: κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 6,99. Χοιρινή μπριζόλα λαιμός ή καρέ το κιλό 6,35. Φτερούγες νοπές το κιλό 2,85. Παγωτό αλώμα 3 λίτρων 7,55. Σκύπ σκόνη 50 μεζούρες 8,28. Ζυμαρικά στέλα νούμερο 6, νούμερο 10, 0,73. Φρυγανιές φόρμα στα ρένιες οικογενειακή συσκευασία 360 γραμμαρίων 1,34. Ούζο πλωμαρίου 700 ml 10,98. Χαρτί υγείας Mama Soft Original 2,47. Μπύρα Fix κουτί ή εξάδα 4,39. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος αστερουσίων Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891-092-434.
13: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνάκι ολόκληρο ή μισό με κεφάλι 9,98. Μοσχάρι λαιμός 9,98. Μοσχάρι στήθος 8,48. Αρνίσιο σηκώτη, γαρδουμάκια και κοκορέτσι 7,98. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσικά 5,98. Κοτόπουλο 2,98. Σούπερ προσφορά. Χοιρινός λαιμός και χοιρινό καρέ 5,28. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
14: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζει η Λεβεδιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 11 με 1. Μια προσφορά.
15: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
16: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
17: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
18: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
19: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
20: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 2892-0-22242.
19: Καλημέρα λέμε, με νέα κριτικά τραγούδια.

δεν ξέρω πόσο αξίζει. Μα ξέρω ότι σ' αγαπώ κι αυτός που ζει ελπίζει. Μα ξέρω ότι σ' αγαπώ κι αυτός που ζει ελπίζει. Να περιμένω μια ζωή δεν ξέρω πόσο αξίζει.

0: μπήκαμε στην τρίτη ώρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Έφταξε. Ακούσαμε νέο τραγούδι Κωστής Ψαρουλάκης, Κατερίνα Παπαγιαννάκη, Πού σε καρδιά μου, Στίχη Μάρο Γιώργη Λαδάκη. Λίγο πριν νέο τραγούδι ακούσαμε νέα κυκλοφορία Κωστής Αριδάκης, Δαχτυλίδη, Στίχη Δέσμενα Σπαντιδάκη. Καλημέρα, καλημέρα στον αέρα από τις 8 στο μικρόφωνο Μανώλης Λεκάκης. Σήμερα Παγκόσμια ημέρα οικογένειας, να πούμε μαντινάδες για το θέμα αυτό. Ή ό,τι άλλο καλό έχετε σε πολύ λίγο. Πάμε με τίτλους ειδήσεων. Γυναίκα πυροσβέστης τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια άσκησης. Μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό στο Ηράκλειο. Ηράκλειο, συνελήφθησαν 5 άτομα στην Αμουδάρα για υπόθεση με πλαστά χαρτονομίσματα. Στα Χανιά, σοβαρό τροχαίο με εγκλωβισμό κοντά στο αεροδρόμιο, στο νοσοκομείο 3 άτομα. Σε κλειστή δομή της ΚΟ μεταφέρονται 450 παράνομοι μετανάστες από το Ηράκλειο. Στη Μεσαρά συνελήφθησαν 3 άντρες για όπλα, φυσίγγια και κροτίδες σε περιοχή του Δήμου Φεστού. Είχαμε στα Χανιά επιχείρηση της πυροσβεστικής για διάσωση τουρίστριας στο Φαράγγι Κυκλάμινου. Τραγωδία στα Χανιά, ηλικιωμένος έχασε τη ζωή του ενώ εκτελούσε αγροτικές εργασίες. Ηράκλειο, σοβαρός τραυματισμός 30χρονου αλλοδαπού με ηλεκτρικό πατίνι στη Χερσόνησο. Ρέθυμνο, κουρταλιώτικο Φαράγγι ανοίγει αύριο με εισιτήριο 5 ευρώ.
1: Ο καιρός.
0: Σύμφωνα με την ΕΜΗ στην Κρήτη σήμερα, αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές, άνεμοι δυτικών διευθύνσεων 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα! Ναι, καλημέρα! Καλώς και την Τόνια μας! Καλώς Σαββατοκύριακο, Τόνια!
2: Επίσης, τι κάνετε?
0: Καλά, Τόνια, εσύ?
2: Καλά, είμαστε εμείς. Πάμε να πούμε την καλημέρα μας σε όλο τον κόσμο. Θα ξεκινήσω από το Χαράλαμπι στον Κουρσόνα, να είναι καλά. Να του πω την καλημέρα μου. Και στο Χαράλαμπι και σε όλη την οικογένεια. Στην Ιρία του Φανεράκη, το φίλο μου. Στο Κωστή του Γουδεράκη, την αγάπη μου. Και σε όλο τον κόσμο ένα καλό Σαββατοκύριακο. Καλή συνέχεια.
0: Σε ευχαριστούμε, Τόνια.

0: όσες πληγές για τρελούς.
1: Καλημέρα. Έπεσε η γραμμή. Παγκόσμια ημέρα οικογένειας σήμερα.
0: Εκαλημεριστήκαμε και ρώτησες τι κάνω.
1: Εκαλημεριστήκαμε
0: και ρώτησες τι κάνω. Είδα βαρύς πως πιο πολλά ήθελα για να γιάνω.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα Μανώλη.
1: Εκαλημεριστήκαμε.
2: Εκαλημεριστήκαμε Μανώλη επιτέλους.
1: Γεια σου Μαρία.
2: Γεια σου Μανώλη και σένα. Καλημέρα σε όλο το ακροατήριο το αγαπημένο που ακούει. Σε όλες την Τόνια που άκουσα και όλες, να μην πω ονόματα, όλες και όλους. Καλημερίζω σας ανεξαιρέτως. Mm-hmm. Και την όμορφη να ξεκαλημερίζω, γιατί άκουσα και το χαιρετισμό τους και να είναι καλά και όλος ο κόσμος.
1: Καλημέρα τους.
2: Αγισά, όλη μας η Κρήτη, όλη μας η Ελλάδα, απανταχού και τους ξενιτεμένους όλους, όπου ακούνε ερωτόξτο. Σήμερα Μανώλη το θέμα είναι η οικογένεια και θα πω μεγάλο λέει δώρο του Θεού. Σε αυτή τη γη να ζήσεις και μια σωστή οικογένεια στο μέλλον να αποκτήσεις. Δύο νέοι για να σμίγουνε με άλλους χαρακτήρες, να ξεκινούνε τη ζωή με όνειρα και ελπίδες, να γλυκοζευγαρώνουνε ως άντα και γιδόνια, να τάσουνε ο γης στα λου ευτυχισμένα χρόνια, ο έρωτας το σεκλουθά και ξεκινούν το χτίρι, να πίνουνε κρυγιό νερό σ' αγάπη στο ποτήρι και ύστερα σιγά σιγά όσο περνούν τα χρόνια. Όπως έλεγαν και οι παλιοί, έρχονται και τα φρόνια. Να χαίρουνε με μαστοριά να χτίσουν τη φωλιά τους. Να βάλουν την αγάπη τους και ύστερα τα παιδιά τους. Ως λέει ο νόμος του Θεού, οικοδομή να χτίσεις και μια σωστή οικογένεια στο μέλλον να αποκτήσεις. Πάντα την κατανόηση θέλει αυτό το χτίρι, για να μην πεις αργότερα του πόν το ποτήρι. Θέλει την πίστη στο Θεό, το σεβασμό, το γέλιο, συγγνώμη στα λάθη μας, αγάπη το θεμέλιο. Σαν έχει η οικοδομή όλα ετούτα βάση, ουρανοξύστης θα γεννεί στον ουρανό να φτάσει. Θέλει μεγάλο σεβασμό, να έχει ο γης τον άλλο και να πατεί με σύνεση τη ανθρωπιά στο ζάλο. Αν Θεέ μου τα κατάφερα, εσύ κατέχεις μόνο, γιατί με τη βοήθεια σου προσπάθησα στο χρόνο. Πλούτη λεφτά δεν πόχτησα μέσα στα χρονικά μου, μόνο μια οικογένεια αφήνω και τα γραφτά μου.
1: Ωραία. Να είσαι καλά Μαρία, για το όμορφο αφιέρωμα.
2: Αυτά είπε η ψυχή μου, αυτά είπε η καρδιά μου Μανώλη.
1: Να είσαι καλά Μαρία. Να χαίρεσαι την οικογένειά σου.
2: Να είσαι καλά Μανώλη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί αυτός είναι ο πλούτος μου. Αν τα κατάφερα ξέρει ο Θεός.
1: Έτσι.
2: Και η κρίση είναι σε εκεί. Τίποτα άλλο.
1: Ωραία. Σε ευχαριστώ Μαρία.
2: Ευχαριστώ όλο τον κόσμο. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο Μαρία.
2: Έχω μετά και μάθημα και θα φύγω εδώ να πάω στο μάθημα.
1: Ω, ή τα μάθημα είναι αυτό.
2: Χαιρετώ το Γιώργο, γιατί σήμερα ο Γιώργο μου δεν θα σε χαιρετήσει.
1: Τι μάθημα είναι αυτό Μαρία.
2: Να το πω στον αέρα ή να το πω όντε να πάρω το πτυχίο.
1: Άστο, μην το πεις, άστο.
2: Άστο, δεν το λέμε. Όταν πάρουν το πτυχίο, θα το πω.
1: Ότι θα είναι η ώρα, εντάξει Μαρία.
2: Ναι, Μανώλη, σας χαιρετώ.

0: Παρακαλώ.
1: Καλημέρα Μανώλη.
0: Καλημέρα.
1: Από Βόρους η Αριστεία που έχουμε καιρό να μιλήσουμε.
0: Αριστεία, τι κάνεις?
1: Τι να κάνω, με έχουν πλακώσει οι δουλειές και το ερωτόκτο δεν με αφήνουν να ακούω.
0: Αγία μου.
1: Εύχομαι να είστε όλοι καλά.
0: Ναι.
1: Καλημέρα σε όλους τους ακροατές. Να πούμε σήμερα ότι σαν Παγκόσμια ημέρα της οικογένειας, mm-hmm, που βλέπουμε όλοι ότι τις ημέρες μας για να διατηρηθεί μια οικογένεια χρειάζεται συνέχεια, να προσπάθεια και κατανόηση.
0: Έτσι. Και για να κάνει και οικογένεια θέλει πάλι απόφαση που λένε.
1: Ακριβώς, και αυτό είναι δύσκολη απόφαση. Mm-hmm. Και βλέπουμε ότι είναι πολύ εύκολα τα διαζύγια, δηλαδή να βγεις έξω από την οικογένεια, αλλά οι συνέπειες ξέρουμε ότι είναι επόμενη.
0: Γρήγορα παντρευόμαστε, γρήγορα χωρίζομαι.
1: Ακριβώς, εύκολα χωρίζουμε, αλλά τις συνέπειες δεν σκεφτόμαστε μετά.
0: Ναι.
1: Ας πούμε λοιπόν και δύο μαντινάδες
0: για
1: την οικογένεια.
0: Ναι.
1: Αν θες λοιπόν να δεις να ανεβεί ψηλά μια κοινωνία, κάνε σωστή οικογένεια να έχει αρχές και αξία. Γιατί η οικογένεια όταν δεν έχει βάση, την κοινωνία χαμηλά και την κατεβάσει.
0: Έτσι, όλα τα παίζουμε με τις μαντινάδες.
1: Ακριβώς.
0: Χωρίς οικογένεια δεν πάει πουθενά ούτε η κοινωνία, ούτε ένα κράτος, ούτε κανείς.
1: Ούτε η κοινωνία.
0: Έτσι.
1: Μανώλη, καλή εκπομπή.
0: Χάρηκα που σ' άκουσα και καλές δουλειές.
1: Από τώρα και μετά να επικοινωνούμε πιο συχνά.
0: Από όχι δουλειές, ας βάλει εργάτες.
1: Έχεις δίκιο. Καλή μέρα.
0: Γεια. Από όχι αμπέλια.

0: γένια.
1: Γιάννης Πιθάκης. Πάμε γρήγορα και σε πολιτικό τύπο. Πάμε καθημερινή εφημερίδα. Η Αθήνα περιμένει θερμό καλοκαίρι με την Άγκυρα. Αυτοί οι γειτόνοι δεν μπορούν να μετακομίσουν να πάνε αλλού. Να πάνε μετά την Ινδία. Πάμε στα νέα. Τα συχνότερα λάθη που κοστίζουν ακριβά υπολογισμό συντάξεων. Όλοι θα πάρετε, εμείς προέχνεστε σύνταξη. Ο Θουκυδίδης, ο Τραμπ και ο Σι λέει για το μήνυμα λέει από Κίνα σε ΗΠΑ μέσω Ελλάδας. Απογευματινή γαλάζια πανστρατιά για την Ελλάδα του 2030. 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας από σήμερα το συνέδριο της ΝΟΥΔΟΥ. Εφημερίδα των συντακτών, οι κόφτες των πανελλαδικών, ριζοσπάστης κάλεσμα μαζικής λαϊκής δράσης ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και την ελληνική εμπλοκή. Ελεύθερος τύπος, crash test τιμών στα νεόδημητα και παλαιά. Πάμε κόντρα, δεν γίνεται και αρχηγός και προμηθευτής του δημοσίου. Να ξεκαθαρίσει λέει αν φοβάται κάτι και δεν φέρνει το 1 εκατομμύριο ευρώ από το Βέλγιο στην Ελλάδα. Λέει για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Εφημερίδα. Ελεύθερη ώρα, Μάσκ, ο Νόλαν με την Οδύσσια κατουράει τον τάφο του Ομήρου. Λέει για την πρωταγωνίστρια της νέας ταινίας του Νόλαν, νομίζω το καλοκαίρι θα βγει στις αίθουσες και επειδή υποδίεται την ωραία Ελένη μια μαύρη, φωνάζει ο Λον Μάσκ. Δημοκρατία, έσχατη προδοσία, πλέον η συνέχιση του κατευνασμού έναντι της Τουρκίας. Ωραία, πάμε για διαφημιστική ανάσα και εδώ είμαστε για το τελευταίο ημίωρο.
2: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 10:30.
3: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9.
4: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές. Η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
5: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
6: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
7: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτάκι πευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τιμπακίου. Τηλέφωνο 28920 53100. Φυτόριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
0: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας ενός λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life, μήλο πορτοκάλι καρότο, ενός λίτρου, 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα, νούμερο 3, 5 ή 7, 1 ευρώ και 6 λεπτά. Όλα τα Dixan, 44 έως 48 μεζούρες, 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα, 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
9: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
10: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
11: Έχουμε Α, παντού.
10: Δηλαδή?
11: Α, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Α, παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Α εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου.

0: Νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο για απεγκλωβισμό από εκτροπή οχημάτων. Δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
1: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
2: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με τον Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
4: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: έχεις κουζούλα με...
1: Κουζουλάθηκαν τα ρεθεμιωτόπουλα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλώς τη Στέλλα.
2: Καλώς το Σαββατοκύριακο σε όλη την παρέα μας.
1: Καλώς όρισες.
2: Τι κάνετε?
1: Καλά εσύ, πώς περνάς?
2: Καλά, άκουσα και τη μανούλα μου σήμερα.
1: Πολύ καλή, μπράβο, δυνατή η μάνα.
2: Είναι δυνατή η μαμά.
1: Απλά το έχει, το έχει.
2: Απλά έχουν πάει δουλειές, τι να κάνουμε, καλά.
1: Δυνατή, το έχει και με τη ματινάδα, το έχει δηλαδή.
2: Ναι, πάντα έγραφε η μαμά μου.
1: Λέει
2: και
1: εγώ από πού πήρε, από πού πήρε.
2: Από μένα.
1: Έτσι.
2: Γεια σου ρε Μανώλη. Λοιπόν, σήμερα Παγκόσμια ημέρα οικογένειας είναι μια αφορμή να θυμηθούμε πόσο σημαντικοί είναι οι άνθρωποι μας.
1: Ωραία.
2: Έχω γράψει και εγώ ματινάδες για την οικογένεια. Είναι η οικογένεια το πρώτο το σχολείο που βάνει τα θεμέλια για όλο μας το βίο. Είναι η οικογένεια ιερή χιλιοτραγουδισμένη και απ' τη χέρα του Θεού χιλιοευλοημένη. Την αρχοδιά στον άνθρωπο τη δίδει η πρεπιά του και την αξία της ζωής η οικογένειά του. Με υπομονή και επιμονή έκτισα τη φωλιά μου να κατοικεί ριζόδετη η οικογένειά μου. Με κόπο δένει η φαμελιά όπως και η φιλία και ανθίζει σαν βασιλικός μέσα στην κοινωνία. Χαρά στην οικογένεια που είναι αγαπημένη και αλόβητη απ' τη έφρυτα στο βούρκο πάντα βγαίνει. Λογάσε απ' τη τυχερούς αν έχεις την σου και γύρω από το τραπέζι σου όλη τη φαμελιά σου. Με ψώματα μια φαμελιά στη δύση δε στεριώνει, γιατί αλήθεια σαν φανή τα πάντα ξεγυμνώνει. Έκαμα σπίτι, φαμελιά, και τσάλογούμε πλούσα, και στη ζωή καθημερινά με λιγοστά περνούσα. Άλλοτε η οικογένεια είχε μεγάλη αξία, μα τώρα δεν τζιβίνουνε πρέπουσα σημασία. Να αγαπάμε και να χαιρόμαστε την οικογένειά
1: μας. Να είσαι καλά, να χαίρεις την οικογένειά σου, Στέλλα.
2: Αγάπη μου και την καλημέρα μου σε όλους τους
1: οκρατές. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα ωραία που μας είπες. Καλό Σαββατοκύριακο. Ναι! Έπεσε.

Γυναίκες ολονάζει. Λοιπόν, Στέλιος Μπικάκης. Φίλε Βασίλη, καλημέρα και σε σένα. Ειρήνη, καλημέρα, σε ευχαριστούμε. Καλημέρα στην παρέα σου. 28-92-053-500. Καλημέρες, μαντινάδες, μαντινάδες, και για την οικογένεια να πούμε και ό,τι άλλο καλό έχετε. Όλα καλοδεχούμενα. Πώς θέλεις την αγάπη μας να τη χαρακτηρίσω, αυτό που τόσο λάτρεψα, στο τέλος να μισήσω. Βασίλη Δραμουντάνη, μαντινάδα και η επόμενη. Σ' αγάπησα, σε λάτρεψα, επίστεψα σε σένα και έκαμε σπόνο τη χαρά και την αλήθεια ψέμα.

0: Καλημέρα φίλε Μανώλη, καλημέρα, καλημέρα και σε σένα. Φίλε Γιώργο, να είσαι καλά. Αυτό λέει που με βαστά γερά στα πόδια μου και αντέχω είναι που με αγαπάς εσύ και στη ζωή μου σ' έχω. Του Αντώνη του Κουκλινού η Μαδινάδα. Ποτέ δεν έβλαψε φιλί που δόθηκε στα αλήθεια, γιατί πομένει τ' άρωμα και η γλυκιά του και η γλύκα του στα στήθια. Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα αγαπητέ φίλε.
0: Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνεις?
1: Καλά είμαι εσύ.
0: Καλά, καλά.
1: Σήμερα θυμήθηκα ένα θέμα που μας βάλανε μια φορά στο σχολείο. Με θέμα πατρώστε και μητρώστε και απάντων των προγόνων, σεμνότερων και αγιώτων, εσύ είναι πατρίς.
0: Ναι.
1: Το θυμάσαι εσύ, έτσι?
0: Όχι.
1: Μάμορ, μάνος,
0: Είχα, κάθε τάξη να κάνω 5 φορές, γιατί μάθω καλά.
1: Λοιπόν, τώρα δυστυχώς φτάσαμε με αυτά που ακούμε σε μια δύσκολη εποχή πραγματικά.
0: Ναι.
1: Που λέει κάποιος όπως εσύ, άρα για αξίζει να παντρευτεί κανείς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αν παντρευτεί, μπορεί να κάνει οικογένεια.
0: Ναι.
1: Ακούσατε και σήμερα τη δεύτερη κοπέρα που.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Τελικά πέθανε κι αυτή. Οι νέοι λοιπόν σήμερα είναι όλοι προβληματισμένοι με αυτά που ακούμε.
0: Έτσι είναι, δύσκολες εποχές.
1: Και ρωτά αν έλεγε, δεν παντρεύεσαι, λέει, με τι προσόντα, αφού οι γονείς με ζούνε. Και προθέσαι ένα καφενείο, λέγανε. Για τα προβλήματα που άνθρωποι, λέει, έλα παιδιά, σε προβλήματα, τα υγειά τους βρε να έχουν ακοπέλια, μέχρι δεν πειράζει.
0: Έτσι.
1: Και απαντά κάποιος λάθος, λέει, ναι μωρέ, να την έχουν την υγειά στα κοπέλια μας, αλλά την έχουμε και εμείς, γιατί αν την χάσουμε εμείς, τη χάσαμε κι αυτά. Κατάλαβες.
0: Έτσι είναι Γρηγόρη.
1: Έλα ρε, να κάνω.
0: Να είμαστε καλά.
1: Να είμαστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα Μανώλη.
0: Γεια σου φίλε Μιχάλη.
1: Τι κάνεις, καλά?
0: Καλά, καλά, εσύ πώς περνάς?
1: Καλά.
0: Καλά είμαστε.
1: Λοιπόν, καλημερίζω τον Αντώνη τον Κουκκινό, τη γυναίκα του τη Μαρία, τον Χαραλάμπη, την Τόνια, τον Βιτόρα στη Γερμανία και γενικά όλους όσοι ακούνε αρετόκριτο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την καλημέρα σου. Καλό Σαββατοκύριακο να περάσεις.
1: Καλά, Μάνολη. Να σε καλά.
2: Όποιος λέει με δίχως πληρωμή να βοηθήσει τρέχει, ίντα θα πει φιλότιμο, μόνο αυτός κατέχει. Είναι του Μανώλη του Μακρυδάκη, Μαντινάδα.

0: Έτσι πάμε δυνατά, Παρασκευή 15 του Μάη. Καλημέρα.
1: Έλα Μάνο, πού είναι ο καιρός Μανώλη?
0: Πού είναι ο καιρός, δεν κατέχω.
1: Πού τον χάθηκε?
0: Πού είναι ο καιρός που κάναμε τραγούδι το καημό μας?
1: Τα ακούω εγώ και το έχω χαμηλά.
0: Έτσι.
1: Πάνω μια όμορφη καλημέρα, μην καθυστερούμε το σταθμό.
0: Δεν καθυστερεί αυτό.
1: Σε όλο τον κόσμο, ναι. Στον κύριο Γρηγόρη που άκουσα, στον κύριο Μιχάλη που λέει, είπε τελευταίος, ποιος ήταν ο Μιχάλης.
0: Ναι, ο Μιχάλης από το Κουσουρά.
1: Ναι, την καλημέρα μου και στη σύζυγό του. Έχεις για την οικογένεια ωραιότερο του θέμα.
0: Ναι.
1: Από την οικογένεια λέει παίρνεις την πρώτη βάση. Μα μπάρεις τον κατήφορο, δύσκολα τον αλλάσεις. Παιδί μου να είσαι φρόνιμος, ποτέ μη μετανιώσεις. Τα πλούτη τα ιδανικά μέσα σου θα τα νιώσεις. Ελέγαν οι παλαιινές μανάδες.
0: Ναι.
1: Τότε, όπως και σένα η μαμά τα ίδια.
0: Εμένα είναι νέα.
1: Ε, ναι, μα πάντα τον καλό λόγο, την καλή αρμηνιά θα την έλεγε.
0: Έτσι.
1: Όλο τον κόσμο λέει να αγαπάς, μα να προσέχεις όμως, γιατί δεν έχεις σήμερα εμπιστοσύνη ο κόσμος. Ας κλείσω.
0: Πες κι άλλη, δεν
1: έχω πρόβλημα. Πολλές φορές λέει σκέφτηκα τι πρέπει να γνωρίζω. Ό,τι μου λέγαν οι γονείς, αυτά να ακολουθήσω.
0: Ναι.
1: Με την αγάπη μου Μανώλη, σε όλο το ακροατήριό μας, στον κύριο Μανώλη τον επιπλοποιώ που μου είχαμε τα ευχαριστώ εχθές και δεν αλλάζει βελόνα από τον ερωτόκριτο.
0: Τι φτιάχνει τώρα Μανώλης, και φτιάχνει έπιπλα, τι κάνει?
1: Ναι, επιπλοποιός είναι.
0: Ωραία.
1: Δεν αλλάζει από τον ερωτόκριτο όλη μέρα το ραδιόφωνο.
0: Έτσι, γι' αυτό γυαλίζουν τα έπιπλα.
1: Ναι, μπράβο.
0: Με το σταθμό.
1: Εντάξει, καλό Σαββατοκύριακο Μάνο.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε όλο το καλό μας ακροατήριο. Μαριό Αντρουλάκη, την καλημέρα μου όπου βρίσκεσαι και όπου βαδίζεις.
0: Να είσαι καλά Εύα, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Επίσης Μάνο, γεια σου.

0: Καλημέρα.
1: Όταν μιλείς σπέρνεις χαρά.
0: Ναι.
1: Και όταν γελάς φυτρώνεις. Και αν ευρεθεί σε σκοτεινιά δε λόγω ξημερώνει.
0: Κατευθείαν. Γεια σου Χαραλάμπη. Μετά από... από το Πάσχα που έχουμε να τα πούμε.
1: Έχουμε καιρό. Καλιά λέει να, να ζητούν παρά να σε βαριούνται.
0: Έχεις δίκιο. Λέει
1: μια μαντινάδα.
0: Έχεις δίκιο σε αυτό.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Καμιά φορά άμα χάνεις κάτι θωρίχει την αξία του. Έτσι δεν λένε.
1: Αυτό ήθελα να σου πω ότι... Αν δεν το χάσεις, πώς θα δεις
0: ναι,
1: την αξία.
0: Ναι, ναι. Άμα έχεις κάτι δεδομένο, λες, α, το έχω. Αυτό είναι σε πολλά πράγματα και στην υγεία είναι σε πολλά.
1: Έτσι, ναι. Σε όλα. Χαιρετώ το φίλο μου, το Μιχάλη, που άκουσα να είναι καλά και η καλλιόπη γυναίκα του. Επέ το φίλο μου, το Μανώλη, που καθόμαστε και πίναμε έναν καφέ. Έλα, να σε κεράσω.
0: Ωραία, να είσαι καλά.
1: Στη Δροσεράδα. Λοιπόν, χαιρετώ όλο τον Κρουσόνα.
0: Να σου κάνω μια ερώτηση. Διαβάζω τώρα ένα βιβλίο. Και λέει για τον Κρουσόνα συχνά και λέει για το 40 ότι υπήρχαν πολλοί αντιστασιακοί. Δηλαδή ήταν πολύ ενεργό το μέρος.
1: Εδώ είχαμε πάρα πολύ ανταρτικό. Ευγάλαμε Μανώλη, γιατί πού δεν βγάζουμε.
0: Στο λέω γιατί το διαβάζω τώρα και αναφέρεται συχνά στον Κρουσόνα και μου είχε κάνει εντύπωση.
1: Ναι, πάρα πολύ αντάρτικο. Ο πατέρας μου ήταν. Ευγάλαμε και κακούς και τους κυνηγούσαμε μέχρι που τους σκοτώσαμε.
0: Ναι, και αυτό το διάβασα.
1: Ναι, θα τα δεις πάρα πολλά. Γράφει, άμα δεις ένα όνομα σκοτωμένο που βάλανε το χέρι του και στα μπίδε και πιάσανε τον παππού μου και το γιο του. Λιδάκι Λευτέρης και Μιχάλης. Σκοτώσανε. Τους δέσανε στο Γάιδα Μανώλη και πήγανε στην Αυγενική και βάλαν και σκάψαν φυλάκους τους και μετά τσιπυροβολήσαν και βγαίνει το μαντήλι του. Λέει δέσετε τα μαντήλια, τα σαρίκια.
0: Ναι.
1: Και κάνει και ο μπάρμπας μου που ήταν 20 χρονών, τον αντρών ρε τα μάτια δεν τα δένουνε. Ταν και του παίζουνε και κάνει έτσι ο πατέρας του. Ναι, γιατί είδε το γιο του και του παίζουν και αυτοί και ήρθε σε σταυρό πάνω στο γιο του μέσα στο λάδι.
0: Άκδο, ήρωες, είναι πως πολεμήσανε και...
1: Λοιπόν, ναι, μια και βγήκα, καλό Σαββατοκύριακο, να χαιρετήσω την Κατερίνα, την Τόνια, την αγαπητή μου, την κυρία Καλεντάκη, τον Γαμπρότζη, τον Πρόκο, τον Γιάννη, τον αδερφό, τον Γιώργη, τη Μαρία Σταρκαλοχώρη, τον Αντώνη, τον Σωμαροστελή, τη Δέσποινα, την Ευθυμία, όλους αυτούς καλό Σαββατοκύριακο και τα ξαναλέω.
0: Να είσαι καλά, Χαραλάμπη, καλημέρα.
1: Εσύ.
0: Κι άλλη φορά θα μας πεις κι άλλα. Ο πόνος να περάσει, να έρθω μικρή μου να σε βρω. Ναι, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Μανώλη.
0: Α, λόγω για την ευγενία.
2: Καλημέρα, το Μανώλη.
0: Τι τα κάνεις, δεν μας λες τα κάνεις, μόνο κατευθείαν παίζεις το ψητό.
2: Κόβος πιπεριές.
0: Πάλι κόβος πιπεριές, Παναγία μου, σταματημό δεν έχουν. Εδώ θα έρθω να σου συντράμω, τώρα θα έρθω. Που είμαι γρήγορος, γρήγορος είμαι.
2: Έλα πάρεις και δύο-τρεις κλούβες,
0: έλα. Μέσα σε μισή ώρα θα έχουμε τελειώσει.
2: Εντάξει, λοιπόν, καλημέριζα το Μανώλη, τον Γιώργο, τον κύριο Βρόκο, την κυρία Βοντικάκη, την κυρία Νίση, την κυρία Κατερίνα, την κυρία Μαρία Σακαλοφόρη, την κυρία Δέσποινα, την κυρία Ευθυμία, τον κύριο Δημήτρη, τη Μαρίκα τα Τσπολιδάκια, την κυρία Αγάπη, την κυρία Γεωργία και όλες τις Μαρίες. Και βάλε μου την αποφύγη.
0: Αφού είναι τελείως εκπομπή, δεν θα βάλω διαφημίσεις. Στην επόμενη, στην επόμενη. Εντάξει, καλημέρα. Να χορέψουμε και ένα Μαλεβιζότη να... Μας σε πάει καλά το Σαββατοκύριακο. Καλημέρα.
3: Καλημέρα Μανώλη μας, καλημέρα.
0: Καλώς για τη Μαρίκα, επήρε φίλη σου Ευγενία, την ήκουσες. Κόβει λέει.
3: Γι' αυτό πήρα
0: πιπεριές, πιπεριές.
3: Δεν ρώτησα τι κάνω, ούτε δεν ρώτησα από εκεί να...
0: Για δω, αρρώστησες.
3: Λοιπόν, επειδή έχεις τώρα για την οικογένεια, να πω κι εγώ δύο πραγματάκια.
0: Να πεις.
3: Για εσάς τους νεαρούς που δεν έχετε κάνει οικογένεια ακόμα.
0: Ναι, να πεις.
3: Ότι χρειάζονται θυσίες.
0: Ναι.
3: Η οικογένεια χρειάζονται θυσίες.
0: Έτσι.
3: Και το αντρόινο να είναι αναμεταξύ τους, να μην ξέρει... Τα παιδιά τι έχουν και τι δεν έχουν μακριά από τα καυγάδες. Το αντρόινο, ό,τι έχουν να το λύνουν στο κρεβάτι τους. Όχι να ακούνε τα παιδιά.
0: Καλό είναι αυτό να το λύνουν στο κρεβάτι. Καλό είναι.
3: Αυτά γίνεται τώρα Μανώλη, σε βλέπουμε ή τα γίνεται στον
0: κόσμο. Ναι, ναι, χαμός δυστυχώς.
3: Τα λένε όλα, τα βλέπουν όλα, να ο άλλος σκότωσε τη γυναίκα του, μέσα τα παιδιά
0: του. Άστα, κάθε μέρα δυστυχώς γίνεται διαφορά.
3: Αυτό ακριβώς, να βάλουν μυαλό οι γέροι. Εγώ τα έχω βιώσει όλα, γι' αυτό ξέρω, Μανώλη, και γι' αυτό βγήκα να το πω.
0: Καλά έκαμες, Μαρίκα, καλά έκανες. Υπομονή.
3: Να είναι καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
0: Επίσης, περαστικά.
3: Να μας βάλει μυαλό.
0: Ναι, καλά, περιμένουμε το Θεό να μας βάλει μυαλό. Άμα δεν κάνουμε εμείς πράγμα, άστα. Ήμασταν παρέα με το Χρυσοχοϊό Γιάννη Σκουλεντάκη στο κέντρο των Μυρών. Κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά μπουτένα, όμορφα δώρα. Υπέροχα σχέδια. Όμορφα κοσμήματα Χρυσοχοϊού Γιάννης Κουλεντάκης. Ελπίζουμε να μην ξεχάσαμε κανένα. Έρχεται και ο Γιώργος Λεκάκης να σας κάνει παρέα μέχρι τη μία. Καλό Σαββατοκύριακο, καλά να είμαστε και εμείς. Πρώτα ο Θεός από Δευτέρα στις 8 να ξαναγκαλιαστούμε.

0: Καλημέρα λέμε με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
1: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
2: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self-Wash. Στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
5: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο? Η Λεβιτοπία με Σαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβιτες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920 22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου. Δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
6: Νομίζεις πως όλα τα υβρίδια αγκουριού είναι ίδια?
7: Η Φύτο Ελλάς προτείνει το υβρίδιο που αλλάζει τα δεδομένα στην καλλιέργεια αγκουριού.
6: Ρεμπέκα.
7: Μακρύ αγκούρι για ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή φύτευση.
6: Καρπός 32 με 34 εκατοστά χωρίς λαιμό.
7: Με έντονη ράβδοση και σκούρο πράσινο χρώμα.
6: Ρεμπέκα. Φυτό. Χωρίς καλλιεργητικά προβλήματα.
7: Πολύ ζωηρό και ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες.
6: Υψηλή ανοχή στο οίδιο και ανθεκτικότητα στην ίωση CYSDV.
7: Ρεμπέκα. Με σταθερή ποιότητα και απόδοση καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
6: Ρεμπέκα. Υβρίδιο αγκουριού από τον Ισπανικό οίκο παραγωγής σπόρων σε μήλας Φύτο.
7: Τώρα και στην Ελλάδα από την Φύτο Ελλάς.
6: Ρεμπέκα. Γιατί όλα τα υβρίδια αγκουριού δεν είναι ίδια.
8: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
9: Πώς έτσι, ρε Μανώλη?
8: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοαπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
10: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
8: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
5: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
11: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
12: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
9: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
13: Ελάτε να ζήσουμε τη μαγεία του τσίρκου. Την Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 το απόγευμα, ο προάβλος χώρος του 3ου Δημοτικού Σχολείου Τυμπακίου γεμίζει χρώματα, χαμόγελα και απίθανες εκπλήξεις. Το Circus Camino σας περιμένει με ένα μοναδικό πρόγραμμα για μικρούς και μεγάλους. Ξυλοπόδαροι, ζογκλερικά, εντυπωσιακό fire show, διαδραστικά παιχνίδια, μουσική και τραμπολίνο. Γονείς και παιδιά παίζουν όλοι μαζί σε μια γιορτή γεμάτη δράση και φαντασία. Η εκδήλωση απευθύνεται σε παιδιά από 3 ετών και άνω, ενώ στο χώρο θα λειτουργεί και κηλικείο. Και το καλύτερο, με την αγορά ενός εισιτηρίου αξίας 5 ευρώ, συμμετέχετε αυτόματα σε κλήρωση με πλούσια δώρα. Μην το χάσετε, Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 το απόγευμα. Διοργάνωση Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων 3ου Δημοτικού Σχολείου Τυμπακίου. Σας περιμένουμε στο πιο μαγικό τσίρκο της πόλης. Circus Camino, γιατί η χαρά είναι για όλους.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
15: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
16: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζήλε, παιδιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
17: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
18: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

0: Καλημέρα σε όλους, καλημέρα. Καλώς σας βρήκαμε. Ήρθε η Παρασκευή 15 του Μάη, ακριβώς στα μισά του μήνα.
1: Στο κομμάτι φυτρώνει. Στο κομμάτι φυτρώνει.
0: Και το ευχάριστο είναι ότι έρχεται Σαββατοκύριακο. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο λοιπόν σε όλους. Καλημέρα μας με την αγάπη μας. Στο μικρόφωνο Γιώργος Λεκάκης, μαζί για το επόμενο 2 ώρο. 2 ώρες στον αέρα. Ανοίγουμε και τις τηλεφωνικές γραμμές επί τόπου, μια και δεν το κάναμε την προηγούμενη εκπομπή. 28 9 20 53 500. Ξαναλέω, 28 9 20 53 500. Στέλνετε μηνύματα, στέλνετε mail. info@erotokritos.gr για mail. Viper και SMS μηνύματα στο κινητό 6986 729 990. Και Messenger και Facebook. Σήμερα θα πάμε όλοι μαζί στη θάλασσα. Θέλω ματινάδες να ξεκινούν με τη λέξη θάλασσα. Θάλασσα είναι η ζωή. Φτιάξτε ματινάδες που να ξεκινούν έτσι. Με το θάλασσα είναι η ζωή και μετά δικό σας. Ή να τελειώσετε τη ματινάδα που λέει ο Σπύρος ο Πανγυράκης. Θάλασσα είναι η ζωή και οι αγάπες κύματάτζι. Θάλασσα είναι η ζωή και οι αγάπες κύματάτζι. Θάλασσα λοιπόν, ματινάδες. Έτσι ακριβώς είναι και η ζωή. Μια γαλήνια, μια φουρτουνιασμένη όπως τη θάλασσα. Ξεκινήσαμε. Καλό μουσικό δρόμο, καλό ραδιοφωνικό δρόμο να έχουμε μέχρι τη μία. Πολλά βαριά κληρονομιά live. Μανώλης Κατσαμάς.

Μανώλης Κατσαμάς, καλημέρα στο Ρέθυμνο. Καλημέρα και στην κυρία Ευαγγελία που μας στέλνει το μήνυμα. Yeah. Καλημέρα Γιώργο, καλή εκπομπή. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλο τον κόσμο με υγεία. Καλημέρα στο φίλο του Γιάννη από τα Χανιά. Καλημέρα φίλο μου.

0: Κατσαμάς. Πάμε με μια σειρά αγαπημένη, όπως μας την παρουσίασαν αυτές τις μέρες και ανέβηκε στο διαδίκτυο. Ζωντανή εμφάνιση Βαγγέλης Κιμιονής, Κλέα Αρχος Μανολιούδης. Τραγουδούνε τον αξέχαστο αείμνηστο Σιφογιώργη.
1: Μη κλαις εσύ, μη κλαις εσύ.
0: Θάλασσα είναι η ζωή. Για φτιάξτε ματινάδες με τη θάλασσα. Θάλασσα είναι η ζωή. Αν μπορείτε να ξεκινάνε έτσι ματινάδες σας ή όπως αλλιώς θέλετε. Θάλασσα είναι η ζωή και αγάπες κύματα τζι. Για τελειώματα. Ό,τι όμορφο έχετε. Ματινάδα ποίημα. Είναι βγείτε στον αέρα. 28 9 20 53 500. Από τώρα μέχρι τη μία.
1: Λίγες στιγμές μαζί μου.
0: Κιμιονής Μανολιούδης.

0: Για πάμε να πάρουμε μια γραμμή στον αέρα. Πρώτη γραμμή, καλημέρα. Καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, χαίρετε. Λέγομαι Κοντογιάννη, έχω καλέσει από την Κοσμοτέα, από τον επαγγελματικό οδηγό, για μια πρόταση που αφορά την προβολή σας. Το 11888 για όλα.
0: Τι να σας πω τώρα, ότι βγήκαμε στον αέρα σε ραδιοφωνική εκπομπή.
1: Δεν θα μάλιστα.
0: Δεν θα το πιστέψετε. Ναι. Πείτε μια καλημέρα απλά, γιατί δεν μπορούμε
1: το
0: να μιλήσουμε.
1: Πιστεύω, καλημέρα. Θα θέλατε να καλέσω κάποια άλλη στιγμή να σας
0: ενημερώσουμε. Ναι, κάποια άλλη στιγμή, ευχαριστώ.
2: Γεμίσε ο κόσμος σε ρόδιες απ' τη δική μου αγάπη, απ' τη δική μου αγάπη.
0: Πρώτο τηλέφωνο η Κοσμοτέ. Για να δούμε, θα μας πάρει και η Vodafone.

Καλημέρα Ηλία Φανουράκη, καλημέρα σε Αγίους 10. Εμένα μου μείνει καρδιά. Χαίρομαι που με καταλαβαίνεις Ηλία. Και τα πόνια Μαντινάδα που μου είχε στείλει πριν από λίγες μέρες και είναι μέσα σε μία όμορφη ρήμα από την τελευταία. Λέει τσι μαργαρίτες μη μα δεις, αν σ' αγαπώ να μάθεις. Μα εμένα που βαλάντωσα στο κλάμα πότε θα έρθει.

Καλημέρα στην Αθήνα, καλημέρα Γιώργη Φουντουλάκη. Καλημέρα στην κυρία Ουρανία Ξυλούρη. Καλημέρα Γιώργη Πατακέ. Καλημέρα και στο φίλο τον Γιώργο τον Φουντουλάκη. Μανώλης Κονταρός μαζί με Γρηγόρη Σαμόλη. Άνοιξη μπαίνει στο χωριό.

0: χιόνι.
1: Για πάμε σιγά σιγά. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Μας στέλνει η Άννα η Μιχαλάκη. Καλημέρα σε όλη την παρέα του αγαπημένου Ορτόκριτου. Σε εσάς ιδιαίτερα ευχαριστούμε, Άννα. Καλημέρα και στον Νίκο και σε όλη την παρέα εκεί. Να πάρουμε και την καλημέρα από το φίλο τον Γιώργο τον Ταχμιτζάκη. Καλημέρα Γιώργη, καλημέρα στην παρέα του Ερωτόκριτου. Καλή δύναμη, καλή εκπομπή. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο.

Ματινάδα σήμερα που σας ζητούμε να φτιάξετε και να ξεκινάμε το «Θάλασσα είναι η ζωή». Να τελειώσετε τη ματινάδα του Σπύρου του Πανηγυράκη που λέει «Θάλασσα είναι η ζωή και αγάπες κυματάτζι» ή ό,τι άλλο έχετε όμορφο, να το πούμε στην εκπομπή 28 9 20 53 500. Βαγγέλης Λιανάκης, Γιώργος Μανολιούδης μαζί. Πάνω στα χέρια σου κρατείς

0: Να στείλουμε καλημέρα στην κυρία Ιουλία Χανιωτάκη στο Ηράκλειο, που λέει μου λείπεις και το δάκρυ μου θάλασσα πλημμυρίζει, γιατί δικά μου όνειρα έχουνε να βαγίσει. Θάλασσα είσαι απέραντη στα γαλανά νερά σου, μα εγώ θα γίνω ναυαγός σ' όλα τα θύματα σου.
1: Μα δε θα νιώσω πόνο, άντε σαμάν, μα δε θα νιώσω πόνο.
2: Να σκουπάρε μέμο.
0: 15 Μαΐου σήμερα, Παγκόσμια ημέρα οικογένειας, μας λέει η Ρούλα Καναμπούκλη. Και δεμένη οικογένεια είναι ευλογημένη και δεν λυγίζει κι αν φυσούν χίλιοι και δυο ανέμοι. Να χαιρόμαστε τις οικογένειές μας. Καλημέρα Χριστός Ανέστη σε όλο το κρατήριο. Καλή εκπομπή, καλή ακρόαση σε όλους που ακούνε Ερωτόκριτο και Κριτικό Ραμα. Ξεχωριστά στην αγαπημένη μου κυρία Εύα, στον ονό Μιχάλη Καλογεράκη, στις ξαδέρφες και τις ανιψίες στον Κουρνά, στον ξάδερφο Παντελή Κρασαδάκη και στην Κατερίνα του Μαγιά του καθένα ξεχωριστά. Καλό τρίμηρο με υγεία σε όλους. Πάμε λίγο στα σφακιά. Από τα σφακιά κατάγεται η Ρούλα Καναμπούχλη. Οπότε πάμε μια βόλτα με το σφακιανό. Με το σφακιανό συρτό.

Για τολμήστε να φτιάξετε τη ματινάδα που να, και, που να ξεκινάμε το «Θάλασσα είναι η ζωή», όπως έκανε και ο φίλος ο Γιάννης ο Στρατάκης από το Αρκαλοχώρι. «Θάλασσα είναι η ζωή», λέει ο Γιάννης, «και όποιος δεν κολυμπήσει δεν έχει γνώμη για να πει, άλλος αν τον ρωτήσει. Η μοναξιά μου θάλασσα, λιμάνι, συντροφιά σου, κι είναι τα κύματα χαρές, ώρες που ζω κοντά.

Να πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα των 11.30 με μία ακόμα καλημέρα. Καλημέρα από τη φίλη μας τη Γιούλη. Καλημέρα Γιώργο, καλή εκπομπή να έχεις και εύχομαι χρόνια πολλά σε όλες τις οικογένειες που σήμερα γιορτάζουν.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11:30.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο τοπικές βροχές αρχικώς στα δυτικά και βαθμία στα υπόλοιπα. Οι άνεμοι νότιοι 3 με 5 τοπικά στα πελάγια έως 6, σταδιακά στα δυτικά δυτική βορειοδυτική 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες: 21 Αλεξανδρούπολη Θάσος Κέρκυρα Πρέβεζα, 22 Άρτακος Νάξος Πάρος, Σάμος Ύφνος Χανιά, 23 Λίμνος Μύκονος, 24 Ηράκλειο Καλαμάτα, 25 Γιαννιτσά Ρέθυμνος Σπάρτη Τρίκαλα, 27 Αθήνα.
2: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
3: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Τιμπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
4: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
5: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
4: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
5: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
6: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 28920-22725 και 693-8321-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
7: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810-731-901 και 6955-347-160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Έχεις ακίνητο προσπόληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986-781-668. Social Elite Specialist.
8: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
9: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
10: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
11: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
12: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων.
13: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
15: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
14: Ακούτε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζήλε παιδιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά
16: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα, παντού και πάντα.
17: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

Βόλτα σήμερα κάνουμε βόλτα. Η καλύτερη ραδιοφωνική βόλτα. Ερωτόκριτο Ηράκλειο, ράδιο Μεγαλόνισο στο Ρέθυμνο. Κριτικόρωμα στα Χανιά, Κρήτη FM στην Αθήνα. Ράδιο Ποσπερίτη στην Σαντορίνη. Ράδιο Γέφυρα στην Αυστραλία.

0: κελά. 28 9 20 53 500. Βγαίνουμε αέρα.
1: Και λάτρεψα τη θάλασσα.
0: Ας πάμε πρώτα στο ρέθιμο να πάρουμε την καλημέρα από τον φίλο μας τον Γιώργο το Χανιωτάκη. Καλημέρα κύριε Γιώργο. Από το Ρέθυμνο, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε εσάς και σε όλο το ακροατήριο. Γιώργος Χανιωτάκης. Καλημέρα Ρέθυμνο. Και από το Ρέθυμνο να πάμε στο Ηράκλειο. Καλημέρα Μαρία Ανδρουλάκη. Καλημέρα μας στέλνει η Μαρία. Μια όμορφη εκπομπή να έχετε. Πολλά φιλιά στις αγαπημένες μου, κυρία Εύα και κυρία Μαρία, και σε όλους τους ακροατές του Ερωτόκριτου. Και θα σας πω, θάλασσα είναι το βλέμμα σου κι εγώ ναυαγό σου. Ζω να θαλασσοδέρνομαι στις κόρες των ματιών σου. Μαρία Ανδρουλάκη, καλημέρα Μαρία.

0: ετοιμαστείτε γιατί έρχονται υπέροχες ματινάδες. Και θα πρέπει αυτές οι ματινάδες να μπουν στη συλλογή μας, στο αρχείο μας.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα Γιώργο.
1: Καλημέρα αγαπητή Στέλλα.
2: Καλώς παρακαλώ το Σαββατοκύριακο.
1: Επίσης, ευχαριστούμε.
2: Τι κάνεις?
1: Όλα καλά.
2: Λοιπόν, σήμερα Παγκόσμια ημέρα οικογένειας είναι μια αφορμή να θυμηθούμε πόσο σημαντικοί είναι οι άνθρωποι μας. Θα σας πω λοιπόν ματινάδες για την οικογένεια σήμερα.
1: Να μας πεις.
2: Είναι η οικογένεια το πρώτο το σχολείο που βάνει τα θεμέλια για όλο μας το βίο. Είναι η οικογένεια ιερή χιλιοτραγουδισμένη και από τη χέρα του Θεού.

0: χιλιοευλοημένη. Την αρχοδιά στον άνθρωπο τη δίδει η πρεπιά του και την αξία της ζωής η οικογένειά του. Μ' υπομονή και επιμονή έκτισα τη φωλιά μου, να κατοικεί ριζόδετη η οικογένειά μου. Με κόπο δένει η φαμελιά όπως και η φιλία, κι ανθίζει σαν βασιλικός μέσα στην κοινωνία. Χαρά στην οικογένεια που είναι αγαπημένη, και αλόβητη απ' τη έκτριτα στο βούρκο πάντα βγαίνει. Λογάσε απ' τη τυχερούς αν έχεις την υγειά σου, και γύρω από το τραπέζι σου ούλη τη φαμελιά σου. Με ψώματα μια φαμελιά στη δύση δε στεριώνει, γιατί η αλήθεια σαν φανή θα πάντα ξεγυμνώνει. Έκαμα σπίτι, φαμελιά, και τσαλογούμε πλούσα, κι ας τη ζωή καθημερινά με λιγοστά περνούσα. Άλλοτε η οικογένεια είχε μεγάλη αξία, μα τώρα δεν τη δίνουνε τρέπουσα σημασία. Αυτά, Γιώργο. Μπράβο, να χαιρόμαστε Στέλλα. Τις οικογένειές μας.
1: Να χαίρεσαι την οικογένειά σου και όλος ο κόσμος.
0: Ευχαριστώ πολύ και εσύ τη δικιά σου. Την καλημέρα μου και την αγάπη μου.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.

ωραία πράγματα και έρχονται κι άλλα όμορφα. Μείνετε συντονισμένοι. Δεν λένε οι φίλοι ευχαριστώ.

0: Οι φίλοι δε χρωστούνε. Γεια σου Γκαλονά στο Ρέθυμνο.
1: Λεβαίνει οι φίλοι ευγάρια στο οι φίλοι δε χρωστούνε. Οι φίλοι δε χρωστούνε.
0: Καλημέρα και στο Σιμισακο Γιώργη. Καλημέρα και στο Μιχαλιό από τη Μεσαρά που λέει μακριά σου νιώθω θάλασσα. Πώς είναι ο καημός μου και δεν με σώνει τίποτα αδέ γυρίσεις φως μου.

0: te alegra tu
1: vida. Καλημέρα και στην Αρετούσα που λέει θάλασσα είναι η ζωή, τα βάσανά μου βράχη. Μια στον πυθμένα κολυμπό, μια στα θολά τα βάθη. Ξαναβγούμε στον αέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλώς το ναι.
2: Καλώς το ναι, καλή εκπομπή κύριε Γιώργο.
1: Γεια σου κύριε Κατσικανδαράκη, τι λέει η Αθήνα?
2: Να είστε καλά, καλά είναι, καλά.
1: Έφταξε το σύννεφο, έφταξε.
2: Εγώ το μόνο που ευχαριστούμε είναι το Crete FM το πρωί και το Ρετόκρατο το μεσημέρι. Το μόνο πράγμα που αγαπάω πάρα πολύ και θέλω να τα ακούω.
1: Χαιρόμαστε που σου κάναμε καλή παρέα.
2: Να είστε καλά κύριε Γιώργο, να είστε καλά.
1: Μια ρακή, μια ρακή να πεις μυρωδάτη.
2: Είναι ρακή με λιγναράκια.
1: Ωραία, ωραία.
2: Στο μπαλκόνι είμαι τώρα.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Ευχαριστώ κύριε Γιώργο, ευχαριστώ. Να είστε καλά.

Ποιος παίζει λύρα, τον αναγνωρίζετε? Λύρα, εδώ που, ποιος παίζει μαζί με τον Μανολιούδη? Αν απαντήσατε Μανώλης Αλεξάκης, έχετε δίκιο.

0: Γεια σου Αλέξο Μανώλη.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Σπύρο.
2: Τι κάνετε?
1: Σε περιμένουμε.
2: Εδώ κάθομαι σήμερα, δεν έχω τίποτα να ασχοληθώ και ακούω εσάς.
1: Χαιρόμαστε, χαιρόμαστε που μας ακούς και σε ακούμε.
2: Ναι, χαίρομαι την παρέα μας, χαίρομαι όλους που μας κάνουν παρέα, όλους που κάνουν καλή ακρόαση, με όρεξη, με γέλια, γιατί η ζωή δεν περνάει εύκολα.
1: Η ζωή είναι μικρή και πρέπει να τη χαρούμε κάθε στιγμή.
2: Χαιρετώ όλο τον κόσμο, χαιρετώ όλο τον κόσμο, αν μας ακούει Καλογεράκης, αν μας ακούει Σωμαροστελής, αν μας ακούν όπου να είναι, η οικογένειά σας, ο Κωστάκης, όλοι.
1: Καλό Σαββατοκύριακο και σου στέλνω λίγο Χανιώτη. Μανολαράκη Ανδρέα σου στέλνω.
2: Να σε καλά, να σε καλά, ό,τι επιθυμείτε.
1: Για τα επόμενα λεπτά, για όλα τα Χανιά.
2: Σου.
1: Και τη Σούδα Αμή. Εκεί με την καλημέρα. Πάμε με Ανδρέα Μανολαράκη. Όσο βαρούν τα σίδερα.

Καλημέρα Μπαρμπαλέξη Κοκαράκη. Με ρόδα και τριαντάφυλλο μας λέει καλημέρα, με αγάπη. Και λέει θάλασσα είναι η ζωή. Πόνι τα κύματα τζι. Θα γιάνω όταν γλυκάνουνε μια μέρα τα νερά τζι.

Καλημέρα στην Αθήνα. Δύο ωραίες ματινάδες μας στέλνει ο κύριος Νίκος Δαμανάκης. Με την καλημέρα του, την αγάπη του και ευχές για καλό Σαββατοκύριακο. Υγειομορφιά, λέει. Υγειομορφιά είναι χάρισμα και απαντοχή μεγάλη. Μ' αν το καυχέσαι δε μετρά, σαν δεν το πουν οι άλλοι. Και στην άμμο αν γράψεις αγαπώ, το κύμα θα το σβήσει. Μάτια με μάτια αν εντοπούν, τότε σας θα ζήσει. Γεια σου κύριε Νίκο, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Μανώλα Ράκης. Κάθε που λείπει μια πληγή μέσα στην καρδιά μ' ανοίγει. Και είναι η απουσία τζι θάλασσα που με πνίγει.
1: Πότε θα πάω, πότε θα πάω.
0: Πάμε στο χωριό.
1: Πάω στο χωριό.
0: Τώρα είναι η ώρα.

28 9 20 53 500. Ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές. Να πάρουμε την καλημέρα από τη φίλη μας τη Δήμητρα. Γεια σου Δήμητρα Γιαννητοπούλου. Θάλασσα είναι η ζωή, λέει η Δήμητρα. Και όποιος δεν το κατέχει, θα τον επνίξουν οι καημοί. Θα χάσει ό,τι έχει.

Πέτρος Μαρούλης. Καλημέρα Μανώλη, Μανώλης Γαλανάκης. Καλημέρα σε όλη την παρέα του Ερωτόκριτου, μας στέλνει φίλος ο Μανώλης. Καλημέρα στο Ηράκλειο. Καλημέρα Κρήτη, Ελλάδα, κόσμε.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο.
0: Καλημέρα και σε σένα Ειρήνη.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά είμαι.
1: Πάντα καλά. Χαιρετήσω την Κατερίνα στη Βιάνο, τον Χαραλάμπη στον Κρουσόνα, τον Ηλία Αγίους 10. Όλο τον κόσμο που κάνει ακρόαση. Και επειδή σήμερα τη θάλασσα λέω, στη θάλασσα τη μοναξάς και ναυαγός και μόνος. Και ρίχνει μου στο σίβιο να μην πνιγώ ο πόνος.
0: Ωραία. Εγώ θα σου πω μια του Ζαχάρη του Φραγιαδάκη καλή του ώρα, που λέει: στο να ματιών σου το γυαλό να βάγισα εγώ μόνος, κι όλο θαλασσοπνίγει με του έρωτά σου ο πόνος.
1: Ναι, και αυτή και θα πω κι εγώ μία που δεν έχει σχέση με τη θάλασσα, που λέει: στο να ματιών σου το μπαξέ όποιος για κάμη βόλτα, αδύνατο να ξαναβρει του γυρισμού την πόρτα.
0: Τέλεια.
1: Ας καλά Γιώργο. Να μου βάλεις Αλεξάκη Μαντινάδες όποτε μπορείς.
0: Βεβαίως, μετά τις διαφημίσεις ερχόμαστε.
1: Να είσαι καλά πάντα Γιώργο.
0: Ως τότε βάζουμε του Βασιλιά τα ρούχα και πάμε διαφημίσεις.
1: Ναι, μ' αρέσει αυτό. Τα λέμε Γιώργο. Καλημέρα, καλώς.
2: Μαρτσάκης.

0: και φαίνεται μου πως φορώ του βασιλιά τα ρούχα. Δεν ξέρω, προλαβαίνουμε να πούμε μια καλημέρα, παρακαλώ.
1: Χριστός Ανέστη.
0: Αληθώς Ανέστη.
1: Χαιρετώ όλο το κρατήριό σου, ιδιαίτερα στο Μαροστεγή, το Ηλία, το Κουκλινό, το Χαραλάντι, το Γιμήρα, τον Κώστα, την Κατερίνα, τη Δέσποινα, την Εύα, την Ευγενία, την Εύα και την Τόνια. Και αν μπορείς βάλε μου το Κουκλινό.
0: Τον?
1: Το Γλυκοστάφυλλο.
0: Γλυκοστάφυλλο. Ευχαρίστως.
1: Και το χαρίζω σε όλο το και σε σένα.
0: Γεια σου Δημήτρη Βιτόρο, γεια σου.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Τελευταία ημέρα μαθημάτων σήμερα για τα λύκεια. 27 Μαΐου τελειώνουν τα μαθήματα στα γυμνάσια. 29 Μαΐου ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Πρωτογενές πλεόνασμα 5,175 δισεκατομμυρίων ευρώ στο τετράμινο. Πάνω από τον στόχο τα φορολογικά έσοδα τον Απρίλιο. Έκπτωση 4% στην ΕΦΑΠΑΞ, εξόφληση του φόρου εισοδήματος για όσους υποβάλλουν έως σήμερα φορολογικές δηλώσεις. Πρεμιέρα σήμερα για το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, σήμα Μητσοτάκη για συσπήρωση και εκλογική ετοιμότητα. Την επίτευξη πλήρους και διαρκούς κατάπαυσης του πυρός στη Μέση Ανατολή ζητά σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας, την ώρα που είναι σε εξέλιξη η επίσημη επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Η Ελλάδα είναι η δεύτερη χώρα στον κόσμο σε γαλάζιες σημαίες, καθώς 624 παραλίες διακρίθηκαν για την ποιότητα των νερών τους. Στην ελληνική επικράτεια ήρθε πρώτη η Κρήτη με 154 σημαίες. Στην περιφέρεια Αττικής μόλις 17 παραλίες πήραν γαλάζια σημαία.
3: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Καλλιεργείς ντομάτα Βελανιδή?
5: Ζητάς απόδοση, ποιότητα και γεύση?
4: Ο ισπανικός οίκος παραγωγής φυτών Semillas Fito προτείνει το Sole Mio.
5: Sole Mio, τόσο παραγωγικό, τόσο ποιοτικό, τόσο νόστιμο, όσο κανένα.
4: Sole Mio, φυτό εύρωστο, κατάλληλο για καλλιέργεια όλο το χρόνο. Ανθεκτικό στην καστανή ρητίδωση και στην ίωση του αλευρόδι TYLCV.
5: Καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα, με ιδανικό σχήμα και μέγεθος όλη την περίοδο καλλιέργειας.
4: Το ματίνι τύπου Βελανίδη Sole Mio από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών Semillas Fito και την Fito Ελλάς.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα, νούμερο 3, 5 ή 7, 1 ευρώ και 6 λεπτά. Όλα τα Dixan, 44 έως 48 μεζούρες, 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
9: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
10: Γενιτσαρίδης Θεοδόσης, ο ειδικός στο στήσιμο σκαλοσιών. Σκαλοσιές παντός τύπου για τις πιο δύσκολες περιπτώσεις και ανάγκες. Πλατφόρμες και εξέδρες, πάντα με υπευθυνότητα και συνέπεια. Σκαλοσιές Γενιτσαρίδης Θεοδόσης, έναντι κολυμβητηρίου στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 6946-505-652.
11: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές.
12: Αρνί παραγωγής μας μισό ή ολόκληρο το κιλό 11.39. Κοτόπουλο νοπό πίντου άρτας 3.90. Μοσχάρι παραγωγής μας με οστά το κιλό 13.20. Νέσκαφε 200 γραμμαρίων 5.99. Ηλιέλαιο νούτρια 1 λίτρο 2.68. Τιμπέρα Λατίνη, σετ τριών τεμαχίων, 2,49. Απορρυπαντικό υγρό πλυντηρίου ρούχων όμο 30 μεζούρες, 3,62. Dav Douz, 720 ml, 2,88. Αμίτα Motion, 1 λίτρο, 1,94. Μπύρα Αλφα, κουτί ή εξάδα, 4,69.
11: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930 23555 556 557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 28910 92434.
13: Ανανέωσε το σπίτι σου με τις πιο αξιόπιστες λύσεις σε μονωτικά και δομικά υλικά. Ανδριανάκης. Θερμοπρόσωψη με πιστοποιημένα συστήματα των εταιριών Bioclima και Isomat. Χρώματα Craft και Isomat. Καθώς και της αμερικανικής τεχνολογίας Pratt & Lambert. Δομικά υλικά, ηλεκτρικά μηχανήματα και εργαλεία χειρός. Ανδριανάκης. Μονωτικά υλικά, τσιμεντοειδή, πολυουρεθάνης, ακριλικά, κόλλες πλακιδίων και επισκευαστικά. Θα μας βρείτε στο πρατήριο υγρό καυσίμων Ανδριανάκης. Τιμπάκι. Τηλέφωνο 28920-51-346. Για μόνωση που αντέχει στο χρόνο. Και όλα αυτά σε ασυναγώνιστες τιμές.
14: Ψάχνει στυλ και ποιότητα για όλη την οικογένεια. All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη στην Αγία Βαρβάρα. Με μεγάλη ποικιλία σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα και παπούτσια για όλες τις ηλικίες. Θα βρεις σίγουρα αυτό που ψάχνεις. Είμαστε εδώ για σένα. 27 χρόνια εμπιστοσύνης, λίγο πριν τη διακλάδωση για Ζαρό. Και μην ξεχνάς, μπορείς να κάνεις τις αγορές σου και online στο alldayfashion.gr. All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη. Η μόδα της οικογένειας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 28940-23107 και 6948-924-315. All Day Fashion.
15: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνάκι ολόκληρο ή μισό με κεφάλι 9,98. Μοσχάρι λεμός 9,98. Μοσχάρι στήθος 8,48. Αρνίσιο σηκώτη, γαρδουμάκια και κοκορέτσι 7,98. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσικά 5,98. Κοτόπουλο 2,98. Σούπερ προσφορά. Χοιρινός λαιμός και χοιρινό καρέ 5,28. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
16: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
17: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
16: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τιμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς Κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
18: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28 920 53 500.
19: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
18: Ακούτε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζήλε, παιδιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
20: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
21: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

0: Ναι. Γιώργη. Καθαράκης, πού είσαι? Ευχαριστώ.
1: Μανώλης Αλεξάκης με την επιστροφή μας για τη φίλη μας την Ειρήνη. Αδυναμίες είναι αυτές. Να βγούμε αέρα. Καλημέρα.
2: Χριστός Ανέστη.
1: Και αληθώς Ανέστη.
2: Είναι πολλά, Γιώργη, να είσαι καλά.
1: Σε ευχαριστώ, Γιάννη.
2: Ναι, ο Γιάννης.
1: Ρε Γιάννη, έχουμε ξεχάσει τη φωνή σου.
2: Ναι. Τι να κάνουμε, ρε Γιώργη, τι να κάνουμε.
1: Τι να κάνουμε, θα
2: βγούμε. Τέλος πάντων, έχουμε και τα προβλήματά μας, έτσι είναι αυτά. Τέλος πάντων, λοιπόν.
1: Τρία λεπτά, ξέρω εγώ, το μεσημέρι, μπορούμε να βρίσκουμε έτσι λίγο χρόνο, να λέμε μια καλημέρα.
2: Μα δεν είμαι στο σπίτι, και αυτό είναι το...
1: Α.
2: Και έχω ένα τηλέφωνο που είναι κακό, και άστα να πάνε. Τέλος πάντων, λοιπόν, χαιρετώ όλη την παρέα του Ερωτόκριτου, όσους ήξερα, όσους θα ακούσω, και θα σου πω τη μαντινάδα που βάλε στο διαγωνισμό. Θάλασσα είναι η ζωή και εσύ να βαγωσός της, όντε θα μπαίνει σκέψη μου γλάκα να την εσώσεις. Καλή συνέχεια, φίλε Γιώργη. Έλα, μ' ακούς?
1: Σε ακούω και σε απολαμβάνω. Πες μας τα νέα για το μικρογιανιό.
2: Πάει καλύτερα, Γιώργο.
1: Μα το ξέρω, εγώ το ξέρω, τα βλέπω από τα βίντεο, τα βλέπω, να πούμε. Θα έρθει στην Κρήτη, θα έρθει.
2: Μα όχι, αφού εσύ είναι προγραμματισμένος, δεν μπορεί να ξεφύγει από εκεί.
1: Μάμορε, το για 10 μέρες.
2: Ναι, δεν μπορεί, πρέπει εντατικά του κάνουν, Γιώργο.
1: Το ξέρω, εγώ τα βλέπω, αλλά λέω, εντάξει, καλοκαίρι έρχεται γι' αυτό.
2: Μα δυστυχώς. Η Ρίτσα θα πάει να τον δει από τη Γερμανία. Θα δω αν μπορέσω να πάω και εγώ, δεν ξέρω.
1: Θα τα καταφέρει και ο παππούς, θα τα καταφέρει.
2: Μια ουλιά δύσκολο, Γιώργη.
1: Καλό Σαββατοκύριακο, Γιάννη.
2: Να σε καλά, φίλε Γιώργη, ευχαριστώ επίσης.
0: Παρέα σου.
1: Γιάννης Παπαστεφανάκης από το Καταλαγάρι. Όπως φαίνεται, σήμερα θα ακούσουμε ωραίες μαντινάδες και πρέπει να γραφτούν στο χρυσό βιβλίο, έτσι λέει ο Βιτόρος. Στο χρυσό βιβλίο είναι ορισμένες πραγματικά φανταστικές μαντινάδες.
0: Νομίζεις, όμως αγάπης, ψεύτικες ελπίδες μη μου δίδεις.
1: Καλημέρα στον ποιητή μας, τον Νικόλα το Σταυρουλάκη. Από Κοκκίνη Χάνη. Έχει, λέει, θάλασσα ρηχή και με μεγάλα βάθη, και η ζωή πολλές χαρές μα κουβαλεί και πάθη. Καλημέρα, Νικόλα. Και από τον Νικόλα το Σταυρουλάκι πάμε στο Γιώργη το Ραπτάκι, στον Αμυρά της Βιάνου, που μου στέλνει σε βίντεο ένα φανταστικό τοπίο, το οποίο είναι από τη Δέρματο Βιάνου. Ένα ωραίο τοπίο από ψηλά, φαίνεται η παιδιάδα, φαίνεται η θάλασσα. Με την καλημέρα του και καλό Σαββατοκύριακο, και λέει ο Γιώργης ο Ραπτάκης, ο σύντεκνος, θάλασσα. Θάλασσα, για ανταμάνησες κι είσαι φουρτουνιασμένη. Τίνος παραπονέθηκες και δεν καταλαβαίνει. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, Γιώργη Λεγάκη.
1: Καλημέρα, φίλε μου.
3: Καλημέρα. Είμαι στην πρωινή μοργασία και με πολύ χαρά επιγυρίζοντας στους σταθμούς του ραδιοφώνου σε πέτυχα ραδιοφωνικά πάντα στην ακρόαση. Είμαι ο Γιώργος Εξουράκης.
1: Ναι.
3: Μπορεί να με έχεις ακούσει σαν και λέει. Ο Γιώργος είναι παλιός παραγωγός του Κρήτη FM και του Μοίρα FM εδώ στην Αθήνα.
1: Μα ξαναπέμπω το επώνυμο, γιατί δεν ακούω καλά τη γραμμή σου.
3: Ο Γιώργος Εξουράκης είναι, μπορεί να με θυμάσαι ως και λέει. Ο Γιώργος είναι παλιός παραγωγός και του Κρήτη FM και του Μοίρα FM εδώ στην Αθήνα.
1: Ναι.
3: Έχουμε μιλήσει αρκετές φορές παλαιότερα και με πολύ χαρά σε πέτυχα τώρα εδώ ραδιοφωνικά. Και ήθελα να πάρω να πω μια έτσι πολύ ζεστή καλημέρα.
1: Πολύ καλά το έκανες, φίλε μου.
3: Σε εσένα.
1: Τώρα δεν κάνεις εκπομπές, δεν κάνεις τώρα.
3: Ο Γιώργος Τσουράκης δεν σταματάει ποτέ από το ραδιοφωνό. Είναι παραγωγός από το 1993, από το 1993 τα 15 μου, και σταθερά και συνεχόμενα συνεχίζω το ραδιόφωνο. Πλέον είμαι στο αθλητικό ραδιόφωνο, έχω περάσει από το αθλητικό ραδιόφωνο, παλαιότερα ήμουν στο Sport FM παραγωγός. Τώρα είμαι στον 943 Intermittent Sports. συνεχίζω το ραδιόφωνο κανονικά. Είναι αγάπη το ραδιόφωνο.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Έρωτας.
3: Είναι, επειδή ασχολούμαι και με τη μουσική, πολλοί φίλοι μου ρωτάνε τραγούδι ή ραδιόφωνο. Και λέω το τραγούδι είναι η γυναίκα μου, το ραδιόφωνο η ερωμένη μου.
1: Καλές εκπομπές λοιπόν, φίλε μου, και
3: η πιο θερμή μου καλημέρα, Γιώργη Λεκάκη. Δεν έχω να συνεχίσω την ωραία μαντινάδα την οποία έχει βάλει. Αν μου επιτρέπουν να πω μια δικιά μου.
1: Σ' ακούμε.
3: Λοιπόν, εγώ μαντιναδολόγος δεν είμαι, αλλά σε μια έτσι στιγμή έντονη συναισθηματική φόρτιση μου ήρθε ο εξής τοίχος. Τη μοναξιά, λέει, όσοι τη ζουν κάνουν μαύρες σκέψεις που δεν υπόθηκαν ποτέ από άνθρωπο με λέξεις.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο.
3: Θέλω να στείλω μια ιδιαίτερη καλημέρα στον Παναγιώτη το Ρίγα, τον αγαπημένο μου φίλο. Τον Γιάννη το Ματάκο, φίλο αγαπημένο και συνοδοιπόρο ραδιοφωνικά. Τον Γιώργη τον Πετράκη, τον χοροδιδάσκαλο του Λαογραφικού Συλλόγου Κρήτες εδώ στην Αθήνα. Χάρη στον οποίο κατάφερα και έμαθα να χορεύω τις χορούς μας και είναι μεγάλη μου χαρά αυτή. Στον Γιώργη τον Φραγκάκη, τον χοροδιδάσκαλο του Συλλόγου Ελπάχο Δικαίου Καθρίνη και παλιό αντιδήμαρχο πολιτισμού των Ήλιων και σε όλους τους υπηρετικούς απανταγούς σε όλο τον πλανήτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο που μου έδωσε.
1: Εγώ σε ευχαριστώ, εγώ σε ευχαριστώ και έχουμε καλό, καλό καλοκαίρι σου
3: εύχομαι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
1: Να είσαι καλά.
3: Να είσαι καλά, Γιώργη.
0: Γελάς, γελώ, πονείς, πονώ, κλαις και μαζί σου πλέω. Ρωτάς με τι θα πει ζωή και το όνομά σου λέω.
1: Ρωτάς με τι θα πει ζωή και το όνομά σου λέω.
0: Να μη.
1: Και μια και ερωτιές ματινάδες, να πω αυτή τη ματινάδα που είπε ο Γιώργης Οραπτάκης στην Πολυξένη, στη σύζυγό του.
0: Θα πολεμάσω πως κι εγώ για
1: όλη. Στα χέρια σου παράδοκα, καρδιά, ψυχή και σώμα, γιατί είσαι ο θόλος του ουρανού κι εγώ τσιγή στο χώμα.

0: κόκκινο γλυκοστάφυλλο. Κουκλινός.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Γιώργο.
1: Καλημέρα κυρία Νίκη.
2: Έχω το θέρα.
0: Να ακούσουμε το τραγούδι τότε. Θα αφιερώσουμε.

0: Να σε χαρώ.
1: Κουκλινός.
0: Η γλύκα θα σου πάρει.
1: Μας ακούει και η Ρόδος. Ο φίλος ο Βασίλης. Καλημέρα Γιώργη, καλημέρα από τη Ρόδο. Καλημέρα από την Κρήτη στη Ρόδο.

0: Συνεχίζουμε δυναμικά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Λεκάκη.
0: Καλημέρα.
1: Τι κάνετε, η Αθανασία η Ταρπινίδου είμαι.
0: Κυρία Αθανασία, τι κάνετε?
1: Καλά λέω. Λέω, ο Θεός σας τα κάνει καλύτερα. Λοιπόν, με χάσατε καιρό, έτσι?
0: Ναι, ναι, έχω καιρό να σας ακούσω.
1: Μας έτυχε να...
0: Στον αέρα βέβαια είμαστε και σας ακούμε τώρα όλος ο κόσμος.
1: Ναι, να... Γεγονός. Λοιπόν, έχω γράψει ένα στίχο στο θέμα που μας βάλατε.
0: Να το ακούσουμε, γιατί όχι.
1: Ναι, λοιπόν, να το πω?
0: Να το πείτε.
1: Έσβησαν θάλασσες ζωές και αγάπες ξεχωρίσα. Το πόνο σαν τον άμμοτζι μπορεί να το σκορπίσαν.
0: Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ κύριε Λεκάκη. Χαιρετίσματα σε όλο το ακροατήριο, σε όλους τους ματιναδολόγους και τις ματιναδολόγησες, και στο Κρήτη FM στην Αθήνα.
0: Σας ακούσαμε όλοι. Ευχαριστούμε. Καλό Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα
1: ευχαριστώ,
0: πάλι.
1: Ευχαριστώ επίσης. Να είστε καλά.
0: Γεια σας.

0: θέμα αυτό αρέσει σήμερα στο Γιώργη το Φουστάνι. Μας στέλνει καλημέρα του, καλό Σαββατοκύριακο, και λέει θάλασσα είναι η ζωή. Και όταν φουρτούνες πιάνει, παλεύεις, ψάχνεις για να βρεις τσαγάπη στο λιμάνι. Φουρτουνιασμένη θάλασσα μοιάζει και η ζωή μου. Όμως παλεύει η καρδιά μαζί με την ψυχή μου. Καλό Σαββατοκύριακο Γιώργο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Γιώργο.
0: Καλημέρα κυρία Ελένη.
1: Τι κάνετε?
0: Καλά, σε ακούμε.
1: Λοιπόν, την καλημέρα μου σε όλη την παρέα μας, σε όλες τις φιλενάδες μου, σε όσους ακούνε ρετόκριτο. Και λέω, θάλασσα λέει, είσαι ατέλειωτη, σαν το δικό μου πόνο. Γιατί κι αυτός ατέλειωτος είναι για εκείνη μόνο. Μπορεί λέει να αποφάσισες θάλασσα να με ρέψεις. Μα δεν με ερώνουν οι καημοί στις ευικείς μου σκέψεις. Και δεν κατάλαβα λέει Θεέ, για τα καρδιές χωρίζεις. Χρειάζονται σου δάκρυα θάλασσες να γεμίζεις. Αφέ κύριε Γιώργο.
0: Να είσαι καλά κυρία Ελένη.
1: Την καλημέρα μου.
0: Καλημέρα και σε εσάς.

μόνο μια μπάντα το σφαγιό. Καρκάνης. Καλημέρα Τόνι Κουκλινέ, Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Και καφεδάκι special και φουσκάλες μπόλικες. Ρόδα και τριαντάφυλλα. Χριστός Ανέστη, καλημέρα Γιώργη Λεκάκη. Ακριβό χαιρετίσματα σε όλους τους αγαπημένους φίλους. Κυρία Γοντικάκη, Μιχάλη Ορφανάκη, Ρούλα Μπούχλη, Βιτόρο στη Γερμανία που ζήτησε το τραγούδι και τον ευχαριστώ από καρδιάς, και την αγάπη μου σε όλους. Αντώνης Κουκλινός.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Γιώργο.
0: Καλώς την κυρία Αντωνία.
1: Τι κάνετε? Χαίρομαι που σας ακούω. Χαίρομαι κύριε Γιώργο.
0: Εγώ να δεις.
1: Να είστε καλά. Θέλω να στείλω τα χαιρετίσματα μου. Εγώ ματινάδες δεν ξέρω, αλλά τα χαιρετίσματα μου σε αγαπημένες μου φίλες.
0: Και τώρα που μιλάς καταλαβαίνεις τι ψάχνω να βρω, ε?
1: Το ξέρω. Τον Νίκο ψάχνεις να βρεις. Λοιπόν, η κυρία Μαρία στα Καλοχώρη, η κυρία Κατερίνα στη Γιάννο, την κυρία Ποντικάκη, στην κυρία στην Τόνια την αγαπημένη μου, που με παίρνει κάθε μέρα τηλέφωνο, στην κυρία Εύα, τον κύριο Αντώνη τον Κουκκινό, στην κυρία Άννα τη Σκανδαλάκη, στην κυρία Καλεντάκια που λέει αυτά τα ωραία πράγματα, στην κυρία Ειρήνη που δεν την ξέρω, στην κυρία Νίτση, τον κύριο Πανουράκη τον Υγεία και στον κύριο Μανώλη τον Παράκη. Ιδιαίτερο σε εσάς κύριε Γιώργο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ και χάρηκα που σε άκουσα.
1: Ναι, και εγώ επίσης, να χαρείτε την οικογένειά σας.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά κύριε Γιώργο.
0: Και σε λίγο το τραγούδι που έρχεται σας το αφιερώνω.
1: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ, να είστε καλά.
2: Έλα τα σφακιά. Ηλίας Φανουράκης λέει ότι μια θάλασσα είναι η ζωή. Ο κάθε άνθρωπος από την ώρα που θα μπει η ψυχή μέσα του, ακόμα από τη γυλιά της μάνας του μέχρι το τέλος της ζωής του, κολυμπά σε μια θάλασσα, άλλοτε ήρεμη και άλλοτε φουρτουνιασμένη. Έτσι είναι όμως η ζωή. Ένας ατέλειωτος αγώνας, ένας δρόμος δεδαλώδης, ένας λαβύρινθος με σταυροδρόμια και αδιέξοδα, γεμάτος με μικρές ή μεγάλες χαρές, με μικρές ή μεγάλες λύπες. Όλα είναι μέσα στη ζωή για τα καλά και τα άσχημα. Δεν υπάρχει θάλασσα χωρίς φουρτούνα, ζωή χωρίς σκαμπανεβάσματα. Γι' αυτό οπλίσου με ό,τι δυνάμεις έχεις, πάρε θάρρος και πάλεψε με τη φουρτουνιασμένη θάλασσα που λένε ζωή. Όλοι είμαστε στην ίδια θάλασσα, αλλά όχι πάντα με το ίδιο μέσον. Άλλοι με γιώτα, άλλοι με βάρκα, άλλοι κολυμπούν με ένα απλό σωσίβιο και πολύ δυστυχώς χωρίς αυτά, απλά μόνο με τις δυνάμεις τους. Πάντα όμως σε αυτή τη θάλασσα που λένε ζωή υπάρχουν και ξέρες που μπορούν να είναι σωτήριες σε μια μπουνάτσα και καταστροφικές αν σε μια φουρτούνα χτυπήσεις απάνω. Γι' αυτό, ανεξαρτήτως πώς παλεύει ο καθένας μας, σε αυτή τη ζωή αυτό που πρέπει να προσέχουμε, που είναι οι ξέρες. Χρειάζεται να έχουμε καθαρό μυαλό και υπομονή για να αντιμετωπίζουμε την κάθε φουρτούνα, μικρή ή μεγάλη, και να απολαμβάνουμε τις χαρές και τις λύπες αυτής της ζωής, γιατί όπως και να έχει, η ζωή είναι γλυκιά. Και δύο μαντιναδάκια. Όλη η ζωή μου θάλασσας φουρτουνιασμένης μοιάζει και ψάχνω ξέρα να πιαστώ και τόπο που να λιάζει. Όντε θα δεις τη θάλασσα και αφρίζει και βρουχάται, είναι δικός μου στεναγμός που η σκέψη σου θυμάται. Πάμε να κλείσουμε το ημίρο με αείμνηστο και αθάνατο Νίκο Σκεβάκη. Διώξε τσιμάνα τσι γιατρούς.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
3: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι, 1,5 ευρώ το κιλό. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Χαρτί Max, 2 κιλά, 6,40. Λενόρ, 82 μεζούρες, 4,90. Καφές Λουμίδης, 490 γραμμαρίων, 10 ευρώ. Χλωρίνη Κλινέξ, 2 λίτρα, 3,60. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
4: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες Τιμπάκι. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
5: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
6: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
7: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
6: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
8: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο. Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια. Με την εγγύηση της FG Europe, ο Μήλος Φιδάκη.
9: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 28920-22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω
10: στο
9: μας.
10: Γνωστό πρόβλημα, αξιοπιστία ή οικονομία, υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
11: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
12: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
13: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
12: Ακούτε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζει η Λεβεδιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
14: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
15: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλή.

0: Στέλιος Μπικάκης στην επιστροφή μας.
1: Από το ρολόι να περνάει.
0: Και λέει ο Μιχάλης ο Σπυριδάκης, νιώθω πως είμαι ναυαγός. Στιγμές από μου λείπεις. Και θάλασσα τα δάκρυα της δικής μου λύπης. Καλημέρα και στο φίλο μας από την Αθήνα που μου είπε το όνομά του αλλά το ξέχασα. Μου έχει στείλει βέβαια το μήνυμα, το έχω λάβει. Αν θέλει να μου στείλει με μήνυμα το όνομά του. Και λέει θάλασσα είναι η ζωή. Απομεγαλυνεύει. Και εγώ πουλί από ψηλά. Έρχομαι και αγναντεύει. Θάλασσα είναι η ζωή και εγώ το ψάρι μέσα. Και αν εστρέψεις μάτια μου, εχάθηκα μπαμπέσα. Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα. Τελευταίο ημίωρο, Ερωτόκριτος Ηράκλειο, Ράδιο Μεγαλόνισσο στο Ρέθυμνο, Κρητικό Ραμαχανιά, Κρήτη FM Αθήνα, Ράδιο Ποσπερίδη στη Σαντορίνη, Ράδιο Γέφυρα στην Αυστραλία.
1: Γιατί έχω φίλους που έρχονται.
0: Κύριε Μιχάλη, πάρε τηλέφωνο τώρα. Μίλησα με τον κύριο Μιχάλη στο διαφημιστικό διάλειμμα και μου είπε ότι δεν μπορεί να βγάλει γραμμή. Τώρα οι γραμμές είναι ελεύθερες.
1: Εμένα ο πατέρας μου που λέγε να θυμάσαι.
0: Αναστάσεις Μπούχλης, θα το στείλουμε στην κυρία Εύα και στη θεία του στα Χανιά.

0: σέβεσαι.
1: Αν θέλεις να σε σέβονται, να σέβεσαι, υγεία μου.
2: Σοφαλούγια, παρακαλώ.
3: Χριστός Ανέστη, Γιώργη Λεκάκη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κυρία Μαρία, καλήθως Ανέστη.
3: Σε όλους τους ακροατέμα να είναι καλά, να έχουν ένα καλό Σαββατοκύριακο.
2: Αμήν.
3: Και ιδιαίτερα θα χαιρετήσω τον Μιχάλη, τον Καλογεράκη από το Ήρα, από τη Χανιά. Να μας πει τη Μαντινά να πες, άμα πάρει τηλέφωνο.
2: Προσπαθεί ο καημένος, δεν μπορεί να βγάλει γραμμή και...
3: Ναι,
2: ανησυχεί,
3: μου αρέσει πολύ αυτή η Μαντινάδα. Σε θέση που έχει τα παιδιά, δεν έχει εμάς ο άνθρωπος. Μπράβο του. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλο τον κόσμο.
2: Καλύτερα σ' ακούω τώρα, ή μου φαίνεται.
1: Ας πούμε περαστικά στην κυρία Μαρίκα, γιατί πέρασε ένα Γολγοθά.

0: πρόστο.
1: Το όνομα ήρθε τελικά στις μαντινάδες που διάβασα. Είναι ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος ο Θανόπουλος που κάνει μία προσπάθεια. Του αρέσει πολύ η μαντινάδα και κάνει μία προσπάθεια. Γι' αυτό ας τον κρίνουμε με επιείκεια. Σιγά σιγά θα μπεις φίλε Κωνσταντίνε στο πνεύμα της μαντινάδας και πιστεύω ότι θα μας στείλεις εν καιρό και ωραία πράγματα. Παρατέταρτο πήγε η ώρα, πω, τρέχει ο χρόνος. Και λέει ο Νεκτάριος ο Λεουνάκης να βάγισε η σκέψη μου στη μοναξά στη ξέρα και καπετάνιος έγινα στσιλίπη στη γαλέρα. Τσόρες που λείπεις κολυμπώ στα δάκρυα του πόνου και να βαγούνε οι στιγμές στη θάλασσα του χρόνου. Λείπεις εσύ και γίνεται μια θάλασσα το δάκρυ και μια αρμύρα η στιγμή στον αχιλιόν την άκρη. Είναι η απουσία σου πηγή στα δάκρυά μου. Γι' αυτό βουλιάζουνε οι στιγμές στην γκρίζα θάλασσά μου.
2: Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Αστραπόγιανος από Ρόδο.
2: Αστραπόγιανος.
3: Ναι, έχουμε
2: μ' αρέσει, μ' αρέσει το όνομα.
3: Ναι, από τη σειρά που μέσα είμαι. Τέλος πάντων βάλω ένα τραγούδι μας μια παρέα εδώ και θα πίνουμε στην κορφή του βουνού εχόζα.
2: Στη Ρόδο. Μπορούμε...
3: Ναι, τι καλυθιές. Μαντινάδες βάλε του ξυλούντου που γαργανούτες. Είμαστε καλή παρέα δυνατή.
2: Ωραία, για όλη την παρέα σας λοιπόν. Καλή συνέχεια.
3: Είμαστε καλά. Ναι.
2: Αστραπόγιανος. Από τη Ρόδο.

Παπαδογιώργης Άρχοντας. Με δύο λίρες μαζί στο πάλκο. Από τη Μερακλείδη και συνάντηση, Γιώργης Παπαδάκης, Μανώλης Αλεξάκης. Δύο λίρες.

Θα στείλω καλημέρα στο Ρέθυμνο, Σιμισακογιώργης, στ' αγάπη σου τη θάλασσα. Είμαι ναυαγισμένος και κινδυνεύω να βρεθώ αν μ' αρνηθείς

Καλώς και τον Νικόλα του Τρανουδάκη από την Άξο. Καλημέρα Γιώργη Λεκάκη, την καλημέρα μου σε όλο το υπέροχο ακροατήριο σου. Καλή εκπομπή, καλό Σαββατοκύριακο. Τους χαιρετισμούς μας στην κυρία Μαρία Καλεντάκη και στην κυρία Ευθυμία. Πάμε να στείλουμε στη Ρόδο Νίκο Ξυλούρη, στον Αστραπόγιανο εκεί στις Καλυθιές. Να μ' αγαπά δε μ' αγαπά, να μ' αρνηθεί δα θέλει. Λέω τσι να χωρίσω με και κάθεται και κλαίει.

Κουτιά, δε στένω μπλιό τσικάλι. Δε στένω μπλιό τσικάλι, έκαει κάτι μια φορά, να μην καω την άλλη.

0: Έτσι μη σ' ακώ, τσικάλι.
1: Ξυλούρης, Αρχάγγελος.
2: Παρακαλώ.
3: Και εγώ παρακαλώ.
2: Έλα κυρία
3: Εύα. Το Γιώργο το Λεκάτσι.
2: Σε ακούμε κυρία Εύα με τα χαράς.
3: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο που ακούει Ερωτόκριτο. Εσένα ιδιαιτέρως, οικογένεια, Κατερίνα, μωρό, Αλεξία, διδυμάτια, όλοι καλά?
2: Ναι, ναι, όλοι καλά.
3: Χαίρομαι, χαίρομαι πάρα πάρα πολύ. Πάει πέρα με τη θάλασσα, εγώ είχα δουλειά, δεν έγραψα, από 2-3 κι όπως τη βγάλει. Θάλασσα λέει η αγάπη σου, λιμάνι η αγκαλιά σου, χαρά στον έτο ναυαγό που πέσει στα νερά σου. Ήθελα να με θάλασσα κι απάνω στα νερά μου, να σου ναι καπετάνισσα να αρμένιζες κερά μου. Φουρτουνιασμένη θάλασσας είναι η καρδιά μου η μαύρη, μα είτε λιμάνι δίχως γαλινεμένο ναύρι. Ας κλείσω με μία ή θα πεις εσύ?
2: Ας πω μια της κυρίας Ιουλίας Χανιωτάκη που λέει: μια θάλασσα αιμάτωσα από τα δάκρυά μου, αφού μου λείπεις ναυαγός έχω τα βάσανά μου.
3: Προηγουμένως είπες πάρα πάρα πολύ ωραίες, αλλά δεν ξέρω ποιανό ήτανε.
2: Όλες σήμερα ήτανε μία, ναι, καλύτερα την άλλη, ναι.
3: Εγώ θα σου πω ακόμα μία. Γίνου κερά μου λέει η θάλασσα, να μπω να κολυμπήσω, την τελευταία μου πνοή στα κύματα να αφήσω. Τη ρούλα μας θα χαιρετήσω, την Έλενα, την κυρία Αντωνία, το Μαρζό, το Αντρουλάτσι και όλο το καλό μας ακροατήριο. Καλή συνέχεια, Γιώργο, φιλάκια πολλά πολλά.
2: Ευχαριστούμε.
0: Μπροστά μου να έρθει να σφαγεί βαστό, να μην δακρύσω.

Νικόλα Σταυρουλάκης. Γνωρίζω από θάλασσα. Για τείχο τη δική μου. Τη γέννησε το δάκρυ μου και η άδικη ζωή μου. Αδυναδάρα. Ξυλούρης και Μιχάλης Τζαγκαράκης τώρα. Αυτό που θέλανε το κατορθώσανε. Αυτό που δεν κατόρθωσαν είναι να ακούσω στον αέρα τον κύριο Μιχάλη από τα Χανιά. Κύριο Μιχάλη Καλογεράκη.

Να πω τη ματινάδα του Σπύρου του Πανηγυράκη, που λέει θάλασσα είναι η ζωή και οι αγάπες σχήμα τάτζι, κι εγώ του ονείρου ναυαγός στη μαύρη αγκαλιάτζι.

0: Για το τελείωμα σας έχουμε δώρο ένα λουλούδι από την καρδιά μας, αφιερωμένο σε όλους εσάς που μείνατε για 2 ώρες και μας ακούσατε. Ένα λουλούδι Edelweiss. Αξέχαστος Βαγγέλης Τσαφαντάκης.
1: Ένα λουλούδι Edelweiss σου χάρισα κάποια.
0: Για να δούμε στο τελείωμα, μήπως ακούσουμε τον κύριο Μιχάλη. Ναι, παρακαλώ.
2: Δεν είμαι ο κύριος Μιχάλης.
0: Δεν είσαι ο κύριος Μιχάλης, δεν θα τον ακούσουμε τον κύριο Μιχάλη.
2: Είμαι η Ελένη και τώρα προσπαθώ να πάρω τηλέφωνο, γιατί σας ακούω γύρω στα 40 λεπτά. Έχω σηκωθεί γιατί τώρα είναι εδώ εξπαρά. Ξημερώνει από 5.30 κάπου εκεί, είναι ξημερώνει τώρα.
0: Πάει η κυρία Ελένη από την Αμερική. Ω, καλώς την είναι. Καιρό είχα να σε ακούσω. Τι κάνεις?
2: Καλά, καλά.
0: Πολλούς χαιρετισμούς.
2: Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά.
0: Αληθώς Ανέστη.
2: Δεν θυμόμουν το νούμερο. Δεν θυμόμουν το νούμερο και έπαιρνα.
0: Τώρα σημείωσέ το να μας παίρνεις τηλέφωνο, αν και είναι άγρια χαράματα εκεί.
2: Όχι, και έψαχνα να το βρω, τελικά το βρήκα. Να πάρω να πω μια καλημέρα, παρόλο που έχω να πω πολύ καιρό, διότι...
0: Ναι, ναι, πολύ καιρό που να σε ακούσω, πολύ καιρό και χάρηκα, χάρηκα πολύ που είσαι καλά.
2: Η ώρα είναι τέτοια που... Αλλά τώρα, επειδή ξημερώνει πιο νωρίς, ίσως παίρνω πιο συχνά, δεν
0: έτσι,
2: ξέρω,
0: έτσι, θα δω, σε έβγαλα και στον αέρα και ακούσια και η φωνούλα σου παντού.
2: Ναι, να είστε καλά, να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο, καλά όλα.
0: Καλό ξημέρωμα λοιπόν και καλό Σαββατοκύριακο στην Αμερική. Γεια σου κυρία Ελένη.
2: Να.

0: της Άλπης ερχομένο. Μη το χαρίσεις πουθένα, κράτησε το για να θυμάμαι.
1: Πολύ λυπάμαι που δεν θα ακούσουμε τον κύριο Μιχάλη γιατί τελειώνει η εκπομπή, αλλά θα ακούσουμε την κυρία
2: Γοντικάκη. Θα του πω την καλημέρα, θα τον πάρω εγώ με τα τηλέφωνα του πω.
1: Στενοχωριέται ο καημένος γιατί κάνει προσπάθειες.
2: Το ξέρω, γιατί
1: δεν έχει την άνεση. Δεν έχει την άνεση επειδή δεν βλέπει να παίρνει εύκολα.
2: Εγώ ξέρω να του πω καλημέρα στην κυρία Μιχάλη. Τώρα θέλω να πω καλημέρα στην κυρία Ελένη στην Αμερική.
1: Ναι, ναι.
2: Θέλω να μου δώσει το τηλέφωνό της. Πώς έχετε το τηλέφωνο?
1: Δεν το
2: της,
1: έχω,
2: κύριε Γιώργο.
1: Δεν το έχω, δεν το έχω. Δεν το έχω.
2: Θα τόσο μπρόκο σας άλλο γιατί παίρνει κάθε βράδυ. Κάθε βράδυ παίρνει. Και ζήτησα το τηλέφωνο και εγώ θα σε πάρω, λέει. Εγώ μπορώ να την πάρω.
1: Το απόγευμα ταιριάζει η ώρα της Αμερικής με το Γιάννη. Σε εμάς εδώ είναι άγρια χαράματα τώρα στην Αμερική.
2: Κάθε βράδυ παίρνει.
1: Ωραία, να το ζητήσεις από το Γιάννη λοιπόν το απόγευμα.
2: Ναι, ναι, θα το ζητήσω βέβαια. Όλοι να είστε καλά, σας αγαπώ όλους. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Ιδιαίτερα στον κύριο Κουκκινό και στην κυρία Μαρία, στην Νίκη, στην Κατερίνα. Όλους, τον Τιμπάκη, την Ιεράπετρα, τη Μύρες, όλους σας αγαπώ. Καλά να περάσετε όπου βρίσκεστε.
1: Και εσείς, καλό Σαββατοκύριακο.
2: Χάρηκα που σας άκουσα, κύριε Γιώργο. Καλημέρα.
1: Γεια σας. Φύγε, μας λέει ο Μιχάλης ο Ζακαράκης και εμείς φεύγουμε. Φύγε. Τη Δευτέρα με καλό.

0: Στην Κρήτη ζήλε, παιδιά. Μία προσφορά.
1: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
2: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
3: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι μία.
4: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
5: Αρκετός κόσμος αναμένεται στην τελευταία προπόνηση της ΑΕΚ, η οποία θα είναι ανοιχτή το Σάββατο στη Νέα Φιλαδέλφια, παραμονές της Φιέστας και του μάτς κόντρα στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει να παρουσιάζει δυσκολίες στο να αξιοποιήσει στα ντέρμπι τις ευκαιρίες του. 10 γκολ σε 12 ντέρμπι πέτυχαν οι Ερυθρόλευκοι. Χωρίς κόσμο θα αποχαιρετήσει την ιστορική έδρα του ο Παναθηναϊκός, το Απόστολος Νικολαίδης, στο γήπεδο της Λεωφόρου, λόγω τιμωρίας. Το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας θα φιλοξενήσει την ομάδα σε όλες τις διοργανώσεις την επόμενη περίοδο, τελευταία πριν από την μόνιμη εγκατάσταση στο νέο γήπεδο στο Βοτανικό. Μία επιστροφή και δύο απουσίες θα έχει στον ΠΑΟΚ ο Ράσβαν Λουτσέσκου για το μάτς με τον Παναθηναϊκό. Ο Ρουμάνος τεχνικός υπολογίζει στο Χρήστο Ζαφίρη, ο οποίος εξέτησε την ποινή του στο παιχνίδι με την ΑΕΚ και επιστρέφει. Αντιθέτως θα είναι και πάλι εκτός η Λόβρεν και Καμαρά, οι οποίοι συνέχισαν με θεραπεία.

0: Ακούω ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
1: Στο στίβο της ποιότητας, πάντα πρωταθλήτρια.
2: Στον αγώνα των υψηλών αποδόσεων, πάντα νικήτρια.
1: Runner, η ντομάτα που τους κερδίζει όλους. Παραγωγούς, εμπόρους και καταναλωτές.
2: Γιατί έχει τα περισσότερα πλεονεκτήματα.
1: Μεγάλη παραγωγή, κορυφαία ποιότητα, ασύγκριτη γεύση.
2: Runner, καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα.
1: Με βαθύ κόκκινο χρώμα, χωρίς πράσινη ράχη.
2: Με ομοιόμορφο σχήμα και μέγεθος καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
1: Runner, φυτό εύρωστο, ζωηρό, ανθεκτικό.
2: Με πολύ καλή καρπόδεση σε ζέστη και κρύο.
1: Υβρίδιο ντομάτας Runner.
2: Αυτόριζη ή εμβολιασμένη.
1: Για καλλιέργειες μεγάλου κύκλου, αυξήστε την παραγωγή και το μέγεθος των καρπών εμβολιάζοντας ντομάτα Runner σε υποκείμενο Tronix.
2: Runner και Tronix.
1: Από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών σε Μίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
3: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
4: Πώς έτσι, ρε Μανώλη?
3: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
5: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
3: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη εισοδιά.
6: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη εκθέση μας, στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
7: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
8: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
9: Στην εποχή της κρίσης θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
10: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
9: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
10: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
9: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
10: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 28920-24218.
9: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
11: Ελάτε να ζήσουμε τη μαγεία του τσίρκου. Την Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 το απόγευμα, ο προάβλος χώρος του 3ου Δημοτικού Σχολείου Τυμπακίου γεμίζει χρώματα, χαμόγελα και απίθανες εκπλήξεις. Το Circus Camino σας περιμένει με ένα μοναδικό πρόγραμμα για μικρούς και μεγάλους. Ξυλοπόδαροι, ζογλερικά, εντυπωσιακό fire show, διαδραστικά παιχνίδια, μουσική και τραμπολίνο. Γονείς και παιδιά παίζουν όλοι μαζί σε μια γιορτή γεμάτη δράση και φαντασία. Η εκδήλωση απευθύνεται σε παιδιά από 3 ετών και άνω, ενώ στο χώρο θα λειτουργεί και κηλικείο. Και το καλύτερο, με την αγορά ενός εισιτηρίου αξίας 5 ευρώ, συμμετέχετε αυτόματα σε κλήρωση με πλούσια δώρα. Μην το χάσετε, Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 το απόγευμα. Διοργάνωση Σύλλογος Γονέων Τικηδεμόνων 3ου Δημοτικού Σχολείου Τυμπακίου. Σας περιμένουμε στο πιο μαγικό τσίρκο της πόλης. Circus Camino, γιατί η χαρά είναι για όλους.
12: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
0: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Λίμνες στα μάτια σου βάθιες που η κότη μου αρμενίσαν. Αχ, η αγάπη μου.
0: Μόνο κριτικά.
1: Κι ακριβό χαιρετώ σε και κάθε χιάδι μου ρευτά και πιστικά καμπός. Και κάθε χιάδι μου ρευτά και πιστικά από μένα.
0: Στους 87,9.

0: Αεροτόπικος. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός, Αεροτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
2: Στο φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Τιμπακίου. Τηλέφωνο 2892-053-100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
3: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
4: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
3: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
4: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
1: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-022725 και 693-8321-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
5: Έχεις ακίνητο προς πώληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986-781-668. Social Elite Specialist.
6: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
5: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810-731-901 και 6955-347-160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
7: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τιμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τιμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει. Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο? Η Λεβιτοπία Μεσαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τιμπακίου σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβητες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνο. χρόνια, με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία Μεσαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
8: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αηγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
9: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
10: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Χριστέ μου, πως θα ρεύω με τα δέντρα όταν ανθούνε.
0: Ερωτόκριτος.
2: Εσύ σε πια και παίξα με στη φωτιά το σάλτο.
0: Στους 87,9.

0: Ερωτόκριτος.
1: Πονώ και πονώ δε γρικό, γιατί πονώ για σένα, γιατί πονώ για σένα.
0: Ερωτόκριτος.
1: Μαράζει το έχω να σε ειδώ, χαρούμενη μια μέρα, χαρούμενη μια μέρα.
0: 87,9.

0: Ερωτόπιτος. Η ώρα είναι 2.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Τελευταία ημέρα μαθημάτων σήμερα για τα λύκεια. 27 Μαΐου τελειώνουν τα μαθήματα στα γυμνάσια. 29 Μαΐου ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Πρωτογενές πλεόνασμα 5,175 δισεκατομμυρίων ευρώ στο τετράμινο. Πάνω από τον στόχο τα φορολογικά έσοδα τον Απρίλιο. Έκπτωση 4% στην ΕΦΑΠΑΞ, εξόφληση του φόρου εισοδήματος για όσους υποβάλλουν έως σήμερα φορολογικές δηλώσεις. Πρεμιέρα σήμερα για το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, σήμα Μητσοτάκη για συσπήρωση και εκλογική ετοιμότητα. Την επίτευξη πλήρους και διαρκούς κατάπαυσης του πυρός στη Μέση Ανατολή ζητά σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας, την ώρα που είναι σε εξέλιξη η επίσημη επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Η Ελλάδα είναι η δεύτερη χώρα στον κόσμο σε γαλάζιες σημαίες, καθώς 624 παραλίες διακρίθηκαν για την ποιότητα των νερών τους. Στην ελληνική επικράτεια ήρθε πρώτη η Κρήτη με 154 σημαίες. Στην περιφέρεια Αττικής μόλις 17 παραλίες πήραν γαλάζια σημαία.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Η συστηματική έρευνα του ισπανικού οίκου σε μήλα σφίτο απέδωσε σπόρους.
5: Σπόρους υπερπαραγωγικού κνωσίτικου αγκουριού. Μπελέντο, το αγκουράκι τύπου κνωσού που θα απογειώσει την παραγωγή σου.
4: Μπελέντο, πολυκαρπικό, αυτοκλαδευόμενο, κατάλληλο για καλοκαιρινές φυτεύσεις. Ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες και ανοχή στο ίδιο.
5: Μπελέντο, καρπός σκουροπράσινος με μήκος 15 με 18 εκατοστά.
4: Μπελέντο, το αγκουράκι που τα συνδυάζει όλα. Παραγωγικότητα, ποιότητα, ανοχές και χαμηλό καλλιεργητικό κόστος.
5: Μπελέντο, από τον ισπανικό οίκο σε μήλας φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
6: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνάκι ολόκληρο ή μισό με κεφάλι 9,98. Μοσχάρι λεμός 9,98. Μοσχάρι στήθος 8,48. Αρνίσιο σηκώτη, γαρδουμάκια και κοκορέτσι 7,98. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσικά 5,98. Κοτόπουλο 2,98. Σούπερ προσφορά. Χοιρινός λαιμός και χοιρινό καρέ 5,28. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
7: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
8: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
7: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
8: Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Πρόβα το έγα παραγωγής μας το κιλό 6,99. Χοιρινή μπριζόλα, λαιμός ή καρέ το κιλό 6,35. Φτερούγες νοπές το κιλό 2,85. Παγωτό αλώμα 3 λίτρων 7,55. Σκύπ σκόνη 50 μεζούρες 8,28. Ζυμαρικά στέλα νούμερο 6, νούμερο 10, 0,73. Φρυγανιές φόρμα σταρένιες οικογενειακή συσκευασία 360 γραμμαρίων 1,34. Ούζο πλωμαρίου 700 ml Shell 1098. Χαρτί υγείας Mama Soft Original 247. Μπύρα Fix κουτί ή Εξάδα 439. Σούπερ Μάρκετ Σφακιανάκης. Πύργος Αστερουσίων Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891-092-434.
9: Ψάχνεις στυλ και ποιότητα για όλη την οικογένεια? All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη στην Αγία Βαρβάρα. Με μεγάλη ποικιλία σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα και παπούτσια για όλες τις ηλικίες. Θα βρεις σίγουρα αυτό που ψάχνεις. Είμαστε εδώ για σένα. 27 χρόνια εμπιστοσύνης, λίγο πριν τη διακλάδωση για Ζαρό. Και μην ξεχνάς, μπορείς να κάνεις τις αγορές σου και online στο alldayfashion.gr. All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη. Η μόδα της οικογένειας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 28940-23107 και 6948-924-315. All Day Fashion.
10: Ανανέωσε το σπίτι σου με τις πιο αξιόπιστες λύσεις σε μονωτικά και δομικά υλικά. Ανδριανάκης. Θερμοπρόσωψη με πιστοποιημένα συστήματα των εταιριών Bioclima και Isomat. Χρώματα Craft και Isomat. Καθώς και της αμερικανικής τεχνολογίας Pratt & Lambert. Δομικά υλικά, ηλεκτρικά μηχανήματα και εργαλεία χειρός. Ανδριανάκης. Μονωτικά υλικά, τσιμεντοειδή, πολυουρεθάνης, ακριλικά, κόλλες πλακιδίων και επισκευαστικά. Θα μας βρείτε στο πρατήριο υγρό καυσίμων Ανδριανάκης. Την Πάκη. Τηλέφωνο 28920-51-346. Για μόνωση που αντέχει στο χρόνο. Και όλα αυτά σε ασυναγώνιστες τιμές.
11: Γενιτσαρίδης Θεοδόσης, ο ειδικός στο στήσιμο σκαλοσιών. Σκαλοσιές παντός τύπου για τις πιο δύσκολες περιπτώσεις και ανάγκες. Πλατφόρμες και εξέδρες. Πάντα με υπευθυνότητα και συνέπεια. Σκαλοσιές Γενιτσαρίδης Θεοδόσης. Έναντι κολυμβητηρίου στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 6946-505-652.
12: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
13: Στο γνωστό πρόβλημα, αξιοπιστία ή οικονομία, υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη
14: Ακούστε
13: λύση.
14: Ακούστε την εκπομπή στην Κρήτη ζει λεβεντιά με το Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11 με 1. Μια προσφορά.
15: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
16: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
17: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
18: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: η φωνή της Κρήτης.
1: Είναι τα άστρα του ουρανού μου, ο παράδεισος του νου μου, τις αγάπες μαγίσα.
0: 87,9.

0: αμάν.
1: Ερωτόκριτος.
0: Ένα φεγγάρι κι έτσι δυο. Ένα φεγγάρι κι έτσι δυο. Μας έτσι έχει ένας πόνος.
1: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 16 11. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα, νούμερο 3, 5 ή 7, 1 ευρώ και 6 λεπτά. Όλα τα Dixan, 44 έως 48 μεζούρες, 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα, 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Αν μείνει Θε μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
6: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
5: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
7: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή:
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
8: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
9: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε Αλφα παντού.
9: Δηλαδή?
10: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
11: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
12: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
13: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
12: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόχρητος. Η ώρα είναι 3.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Αρκετός κόσμος αναμένεται στην τελευταία προπόνηση της ΑΕΚ, η οποία θα είναι ανοιχτή το Σάββατο στη Νέα Φιλαδέλφια, παραμονές της Φιέστας και του μάτς κόντρα στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει να παρουσιάζει δυσκολίες στο να αξιοποιήσει στα ντέρμπι τις ευκαιρίες του. 10 γκολ σε 12 ντέρμπι πέτυχαν οι Ερυθρόλευκοι. Χωρίς κόσμο θα αποχαιρετήσει την ιστορική έδρα του ο Παναθηναϊκός, το Απόστολος Νικολαίδης, στο γήπεδο της Λεωφόρου, λόγω τιμωρίας. Το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας θα φιλοξενήσει την ομάδα σε όλες τις διοργανώσεις την επόμενη περίοδο, τελευταία πριν από την μόνιμη εγκατάσταση στο νέο γήπεδο στο Βοτανικό. Μία επιστροφή και δύο απουσίες θα έχει στον ΠΑΟΚ ο Ράσβαν Λουτσέσκου για το μάτς με τον Παναθηναϊκό. Ο Ρουμάνος τεχνικός υπολογίζει στο Χρήστο Ζαφύρη, ο οποίος εξέτησε την ποινή του στο παιχνίδι με την ΑΕΚ και επιστρέφει. Αντιθέτως θα είναι και πάλι εκτός η Λόβρεν και Καμαρά, οι οποίοι συνέχισαν με θεραπεία.

0: Ακούω ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
1: Στο φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
2: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι, 1,5 ευρώ το κιλό. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Χαρτί Max, 2 κιλά, 6,40. Λενόρ, 82 μεζούρες, 4,90. Καφές Λουμίδης, 490 γραμμαρίων, 10 ευρώ. Χλωρίνη Κλινέξ, 2 λίτρα, 3,60. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892-400-855 και 6942-221-782.
3: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός. Αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μοίρες Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920 23193 και 6981 673 662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
5: Νομίζεις πως όλα τα υβρίδια αγκουριού είναι ίδια?
6: Η Φύτο Ελλάς προτείνει το υβρίδιο που αλλάζει τα δεδομένα στην καλλιέργεια αγκουριού.
5: Ρεμπέκα.
6: Μακρύ αγκούρι για ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή φύτευση.
5: Καρπός 32 με 34 εκατοστά χωρίς λαιμό.
6: Με έντονη ράβδωση και σκούρο πράσινο χρώμα.
5: Ρεμπέκα. Φυτό. Χωρίς καλλιεργητικά προβλήματα.
6: Πολύ ζωηρό και ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες.
5: Υψηλή ανοχή στο οίδιο και ανθεκτικότητα στην ίωση CYSDV.
6: Ρεμπέκα. Με σταθερή ποιότητα και απόδοση καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
5: Ρεμπέκα. Υβρίδιο αγκουριού από τον Ισπανικό οίκο παραγωγής σπόρων σε μήλα Φύτο.
6: Τώρα και στην Ελλάδα από την Φύτο Ελλάς.
5: Ρεμπέκα. Γιατί όλα τα υβρίδια αγκουριού δεν είναι ίδια.
7: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
8: Με γεια, αγόρι μου. Και εμείς Εσκιμό έχουμε.
9: Καλό.
7: Δεν υπάρχει.
9: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
7: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
9: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
10: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
11: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 28920-22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
12: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
13: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
12: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
14: Ελάτε να ζήσουμε τη μαγεία του τσίρκου. Την Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 το απόγευμα, ο προάβλος χώρος του 3ου Δημοτικού Σχολείου Τυμπακίου γεμίζει χρώματα, χαμόγελα και απίθανες εκπλήξεις. Το Circus Camino σας περιμένει με ένα μοναδικό πρόγραμμα για μικρούς και μεγάλους. Ξυλοπόδαροι, ζογλερικά, εντυπωσιακό fire show, διαδραστικά παιχνίδια, μουσική και τραμπολίνο. Γονείς και παιδιά παίζουν όλοι μαζί σε μια γιορτή γεμάτη δράση και φαντασία. Η εκδήλωση απευθύνεται σε παιδιά από 3 ετών και άνω, ενώ στο χώρο θα λειτουργεί και κηλικείο. Και το καλύτερο, με την αγορά ενός εισιτηρίου αξίας 5 ευρώ, συμμετέχετε αυτόματα σε κλήρωση με πλούσια δώρα. Μην το χάσετε, Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 το απόγευμα. Διοργάνωση Σύλλογος Γονέων Τικηδεμόνων 3ου Δημοτικού Σχολείου Τυμπακίου. Σας περιμένουμε στο πιο μαγικό τσίρκο της πόλης. Circus Camino, γιατί η χαρά είναι για όλους.
15: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
0: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

κι αν έτσι μπορέσει σου. Αν έτσι μπορέσει σου πρώτου μαράνεις μιας ξαθιάς τα κάλλη συλλογή σου.

0: γέλασε.
1: '87,9.
0: Άγγελε με λάχρινε μου, πως να σε κερδίσω πες μου, για να δω στα δυο σου ματιά το φεγγάρι και τα άστρα.
1: 24 ώρες μόνο κριτικά.

Ερωτόκριτος 87,9. Τιμή μου που είμαι κριτικός. Τιμή μου που γεννήθηκα στην Κρήτη.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο τοπικές βροχές αρχικώς στα δυτικά και βαθμία στα υπόλοιπα. Οι άνεμοι νότιοι 3 με 5 τοπικά στα πελάγια έως 6, σταδιακά στα δυτικά, δυτική, βορειοδυτική 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες: 21 Αλεξανδρούπολη Θάσος Κέρκυρα Πρέβεζα, 22 Άρτακος Νάξος Πάρος, Σάμος Ύφνος Χανιά, 23 Λίμνος Μύκονος, 24 Ηράκλειο Καλαμάτα, 25 Γιαννιτσά Ρέθυμνος Σπάρτη Τρίκαλα, 27 Αθήνα.
0: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
2: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
3: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
2: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
3: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
4: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
5: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810-731-901 και 6955-347-160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
6: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
7: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
8: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
7: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
9: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
7: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
10: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
11: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ρεμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας. μας στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
8: Στην εποχή της κρίσης θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε οτικιώτη, ελάτε στο Ματαλιώτη.
12: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
8: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
12: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
8: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
12: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 28920-24218.
8: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε οτικιώτη, ελάτε στο Ματαλιώτη.
13: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
15: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
14: Ερωτόκριτος.
16: Να πας να γίνεις μοναχή, να σώσεις την ψυχή σου.
14: Ερωτόκριτος.
16: Ποιος σου έχει τα πράσματα.
14: Ακούμε κριτικά.

αγάπες και αστεριώνεις. Μα θέλω κοπελιά μου, μα θέλω να είσαι σίγουρη.

0: να γιάνει στην καρδιά σου.
1: Ερωτόκριτος.
0: Μα τότε

0: φωνή της Κρήτης.
1: Γυναίκα βεργολίγε, ρί και πέρδι κοστιθά, ρί και πέρδι κοστιθάτη.
0: 87,9.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 4.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Στον Προμαχώνα έφτασαν με τα τρακτέρ τους οι αγρότες για να διαμαρτυρηθούν, καθώς όπως λένε από τις υποσχέσεις που είχαν πάρει από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, υλοποιήθηκαν ελάχιστες έως και καθόλου. Αύξηση σχεδόν 4% το Μάρτιο στον αριθμό των οφηλετών με ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο. Χιλιάδες ζώα που έχουν θανατωθεί στη Λέσβο υπό τον φόβο της ασθένειας του αφθόδους πυρετού έχουν ταφεί ανεξέλεγκτα χωρίς να τηρείται κανένα υγειονομικό μέτρο. Απάτη σε βάρος του ΕΟΠΗ με πλαστά παραπεμπτικά φυσικοθεραπείων εξάρθρωσε η αστυνομία στις 260.000 ευρώ η ζημία. Έξτρα κόστος των ναυτιλιακών καυσίμων 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων προκάλεσε ο πόλεμος. Θετικά αποτιμά ο Κινέζος ηγέτης Σι Τζινπίνγκ τις συναντήσεις του με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο, χαιρετίζοντας την επίτευξη συμφωνίας για μια νέα διμερή σχέση παρά τις πηγές εντάσεων που παραμένουν και τον περιορισμένο αριθμό συμφωνιών που έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής. Άνοδος στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.259 μονάδες.
3: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Καλλιεργείς ντομάτα Βελανιδή?
5: Ζητάς απόδοση, ποιότητα και γεύση?
4: Ο ισπανικός οίκος παραγωγής φυτών Semillas Fito προτείνει το Sole Mio.
5: Sole Mio, τόσο παραγωγικό, τόσο ποιοτικό, τόσο νόστιμο, όσο κανένα.
4: Sole Mio, φυτό εύρωστο, κατάλληλο για καλλιέργεια όλο το χρόνο. Ανθεκτικό στην καστανή ρητίδωση και στη μείωση του αλευρόδι TYLCV.
5: Καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα, με ιδανικό σχήμα και μέγεθος όλη την περίοδο καλλιέργειας.
4: Το ματίνι τύπου Βελανίδη Sole Mio από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών Semillas Fito και την Fito Ελλάς.
6: Θέλησε έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
7: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
8: Γενιτσαρίδης Θεοδόσης, ο ειδικός στο στήσιμο σκαλοσιών. Σκαλοσιές παντός τύπου για τις πιο δύσκολες περιπτώσεις και ανάγκες. Πλατφόρμες και εξέδρες, πάντα με υπευθυνότητα και συνέπεια. Σκαλοσιές Γενιτσαρίδης Θεοδόσης, έναντι κολυμβητηρίου στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 6946-505-652.
9: Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές.
10: Αρνή παραγωγής μας μισό ή ολόκληρο το κιλό 11.39. Κοτόπουλο νοπό πίντου άρτας 3.90. Μοσχάρι παραγωγής μας με οστά το κιλό 13.20. Νες καφέ 200 γραμμαρίων 5.99. Ηλιέλαιο νούτρια 1 λίτρο 2.68. Τιμπέρα Λατίνι, σετ τριών τεμαχίων 2,49. Απορρυπαντικό υγρό πλυντηρίου ρούχων όμο 30 μεζούρες 3,62. Dav Douz 720 ml 2,88. Αμίτα Motion 1 λίτρο 1,94. Μπύρα Αλφα κουτί ή εξάδα 4,69. Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 28910-92434.
11: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος.
12: Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892 053 500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Όμορφο είναι. Όμορφο είναι να θωρείς φλόγα να δυναμώνει. Μάθος στο ξύλο γίνεται. Όντε η φωτιά φουντώνει.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 4:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα, νούμερο 3, 5 ή 7, 1 ευρώ και 6 λεπτά. Όλα τα Dixan, 44 έως 48 μεζούρες, 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα, 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
5: Η Φιλιάνα στις Μύρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μύρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
6: Έχεις ακίνητο προς πώληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986-781-668. Social Elite Specialist.
7: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψύξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο? Η Λεβιτοπία με Σαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβητες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
6: Ψάχνεις στυλ και ποιότητα για όλη την οικογένεια? All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη στην Αγία Βαρβάρα. Με μεγάλη ποικιλία σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα και παπούτσια για όλες τις ηλικίες. Θα βρεις σίγουρα αυτό που ψάχνεις. Είμαστε εδώ για σένα. 27 χρόνια εμπιστοσύνης, λίγο πριν τη διακλάδωση για Ζαρό. Και μην ξεχνάς, μπορείς να κάνεις τις αγορές σου και online στο alldayfashion.gr. All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη. Η μόδα της οικογένειας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 28940-23107 και 6948-924-315. All Day Fashion.
8: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνάκι ολόκληρο ή μισό με κεφάλι 9,98. Μοσχάρι λαιμός 9,98. Μοσχάρι στήθος 8,48. Αρνίσιο σηκώτη, γαρδουμάκια και κοκορέτσι 7,98. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσικά 5,98. Κοτόπουλο 2,98. Σούπερ προσφορά. Χοιρινός λαιμός και χοιρινό καρέ 5,28. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
9: Ανανέωσε το σπίτι σου με τις πιο αξιόπιστες λύσεις σε μονωτικά και δομικά υλικά. Ανδριανάκης. Θερμοπρόσωψη με πιστοποιημένα συστήματα των εταιριών Bioclima και Isomat. Χρώματα Craft και Isomat. Καθώς και της αμερικανικής τεχνολογίας Pratt & Lambert. Δομικά υλικά, ηλεκτρικά μηχανήματα και εργαλεία χειρός. Ανδριανάκης. Μονωτικά υλικά, τσιμεντοειδή, πολυουρεθάνης, ακριλικά, κόλλες πλακιδίων και επισκευαστικά. Θα μας βρείτε στο πρατήριο υγρό καυσίμων Ανδριανάκης. Τιμπάκι. Τηλέφωνο 28920-51-346. Για μόνωση που αντέχει στο χρόνο. Και όλα αυτά σε ασυναγώνιστες τιμές.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
10: Θεέ μου, και κάμε μου την στη γειτονιά μου Κρίνο, που για να τον εμυριστεί ψυχή να μείνει.

0: Αυτόκριτος.
1: Αμάθητος. Αμάθητος στον έρωτα μα λίγο ακούμπησέ με και ξέχασα ό,τι ήξερα και στο σχολείο έστειλέ με.

Πού το μάρω το Κυριακάκι, πού το. Καλώς όρισες, Γιάννη. Το ξέρω πώς θα έρθει.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Στο στίβο της ποιότητας, πάντα πρωταθλήτρια.
3: Στον αγώνα των υψηλών αποδόσεων, πάντα νικήτρια.
2: Runner, η ντομάτα που τους κερδίζει όλους. Παραγωγούς, εμπόρους και καταναλωτές.
3: Γιατί έχει τα περισσότερα πλεονεκτήματα.
2: Μεγάλη παραγωγή, κορυφαία ποιότητα, ασύγκριτη γεύση.
3: Runner, καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα.
2: Με βαθύ κόκκινο χρώμα, χωρίς πράσινη ράχη.
3: Με ομοιόμορφο σχήμα και μέγεθος καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
2: Runner, φυτό εύρωστο, ζωηρό, ανθεκτικό.
3: Με πολύ καλή καρπόδεση σε ζέστη και κρύο.
2: Υβρίδιο ντομάτας Runner.
3: Αυτόριζη ή εμβολιασμένη.
2: Για καλλιέργειες μεγάλου κύκλου, αυξήστε την παραγωγή και το μέγεθος των καρπών εμβολιάζοντας ντομάτα Runner σε υποκείμενο Tronix.
3: Runner και Tronix.
2: Από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών σε Μίλα Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
4: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι, 1,5 ευρώ το κιλό. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Χαρτί Max, 2 κιλά, 6,40. Λενόρ, 82 μεζούρες, 4,90. Καφές Λουμίδης, 490 γραμμαρίων, 10 ευρώ. Χλωρίνη Κλινέξ, 2 λίτρα, 3,60. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
5: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τιμπακίου. Τηλέφωνο 2892053100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
6: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
7: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
6: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
8: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif. Για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif. Για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
6: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
9: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τιμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τιμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
10: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
11: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
10: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τιμπάκι. Στην Κεντρική Λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα.
7: Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
12: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη.
13: Ακούστε
12: λύση.
13: Την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
14: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Μιλώ σου με τα μάτια μου κι αυτό νομίζω φτάνει. Να καταλάβεις η καρδιά μου σε ποια μεριά σε βάνει.
0: Ερωτόκριτος.

0: στους γλυκόλαλους σκοπούς της λύρας, στις αξεπέραστες ματιάδες μας. Ερωτόκριτος.
1: Τη δύναμη ο άνθρωπος την έχει στην ψυχή του και με τις δύσκολες στιγμές μετρά την αντοχή του.

0: σου βλέμμα.
1: Ερωτόκριτος.
0: Σγουρό βασιλικάκι μου, έκια που στέκεις θα σου, έκια που στέκεις θα σου.
1: Μόνο κριτικά.
0: Και στις

κρυμμένα. Χίλια τραυματισμένα κι είπες πως θα γεννείς γιατρός και δα, δεν έχω ένα.

0: Ερωτόκριτος.
1: Του ονείρου το τελείωμα ήθελα να το ζήσω, να σμίξω με για μια στιγμή κι ύστερα να ξυπνήσω.

0: Ερωτόκτητος. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκτητος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ρεμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
3: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
4: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
5: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
6: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
5: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
7: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο. Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια. Με την εγγύηση της FG Europe, ο Μήλος Φιδάκη.
8: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 2892-0-22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
9: Ελάτε να ζήσουμε τη μαγεία του τσίρκου. Την Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 το απόγευμα, ο προάβλος χώρος του 3ου Δημοτικού Σχολείου Τυμπακίου γεμίζει χρώματα, χαμόγελα και απίθανες εκπλήξεις. Το Circus Camino σας περιμένει με ένα μοναδικό πρόγραμμα για μικρούς και μεγάλους. Ξυλοπόδαροι, ζογλερικά, εντυπωσιακό fire show, διαδραστικά παιχνίδια, μουσική και τραμπολίνο. Γονείς και παιδιά παίζουν όλοι μαζί σε μια γιορτή γεμάτη δράση και φαντασία. Η εκδήλωση απευθύνεται σε παιδιά από 3 ετών και άνω, ενώ στο χώρο θα λειτουργεί και κηλικείο. Και το καλύτερο, με την αγορά ενός εισιτηρίου αξίας 5 ευρώ, συμμετέχετε αυτόματα σε κλήρωση με πλούσια δώρα. Μην το χάσετε, Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 το απόγευμα. Διοργάνωση Σύλλογος Γονέων Τικηδεμόνων 3ου Δημοτικού Σχολείου Τυμπακίου. Σας περιμένουμε στο πιο μαγικό τσίρκο της πόλης. Circus Camino, γιατί η χαρά είναι για όλους.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
10: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Το βουκαϊμένε, το βουκαϊμένε μεραγλί, καϊμένε μεραγλί.
0: Μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Ανεβαίνουμε μαζί στα ανηφορικά μα όμορφα μονοπάτια της κριτικής μας παράδοσης. Ερωτόκριτος.
1: Βροχή είναι η αγάπη σου, μα δεν βαστά πολλιώρα, και περιμένω ο δυστυχής να κάνει κι άλλη μπόρα.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 6.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Στον Προμαχώνα έφτασαν με τα τρακτέρ τους οι αγρότες για να διαμαρτυρηθούν, καθώς όπως λένε από τις υποσχέσεις που είχαν πάρει από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, υλοποιήθηκαν ελάχιστες έως και καθόλου. Αύξηση σχεδόν 4% το Μάρτιο στον αριθμό των οφηλετών με ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο. Χιλιάδες ζώα που έχουν θανατωθεί στη Λέσβο υπό τον φόβο της ασθένειας του αφθόδου σπυρετού έχουν ταφεί ανεξέλεγκτα χωρίς να τηρείται κανένα υγειονομικό μέτρο. Απάτη σε βάρος του ΕΟΠΗ με πλαστά παραπεμπτικά φυσικοθεραπείων εξάρθρωσε η αστυνομία. Στις 260.000 ευρώ η ζημία. Έξτρα κόστος των ναυτιλιακών καυσίμων 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων προκάλεσε ο πόλεμος. Θετικά αποτιμά ο Κινέζος ηγέτης Xi Jinping τις συναντήσεις του με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο, χαιρετίζοντας την επίτευξη συμφωνίας για μια νέα διμερή σχέση παρά τις πηγές εντάσεων που παραμένουν και τον περιορισμένο αριθμό συμφωνιών που έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής. Άνοδος στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.259 μονάδες.
3: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Η συστηματική έρευνα του ισπανικού οίκου σε μήλα σφίτο απέδωσε σπόρους.
5: Σπόρους υπερπαραγωγικού κνωσίτικου αγκουριού. Μπελέντο, το αγκουράκι τύπου κνωσού που θα απογειώσει την παραγωγή σου.
4: Μπελέντο, πολυκαρπικό, αυτοκλαδευόμενο, κατάλληλο για καλοκαιρινές φυτεύσεις. Ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες και ανοχή στο ίδιο.
5: Μπελέντο, καρπός σκουροπράσινος με μήκος 15 με 18 εκατοστά.
4: Μπελέντο, το αγκουράκι που τα συνδυάζει όλα. Παραγωγικότητα, ποιότητα, ανοχές και χαμηλό καλλιεργητικό κόστος.
5: Μπελέντο, από τον ισπανικό οίκο σε μήλα σφίτο και τη Φύτο Ελλάς.
6: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
7: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
8: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδοπογές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
7: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
8: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
9: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
10: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης. Πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 6,99. Χοιρινή μπριζόλα λεμός ή καρέ το κιλό 6,35. Φτερούγες νοπές το κιλό 2,85. Παγωτό αλώμα 3 λίτρων 7,55. Σκύπ σκόνη 50 μεζούρες 8,28. Ζυμαρικά στέλα νούμερο 6 νούμερο 10 0,73. Φρυγανιές φόρμα σταρένιες οικογενειακή συσκευασία 360 γραμμαρίων 1,34. Ούζο πλωμαρίου 700ml 10,98. Χαρτί υγείας Mama Soft Original 2,47. Μπύρα Fix κουτί ή εξάδα 4,39. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης. Πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 2893-0-23555-556-557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891-0-92-434. Ψάχνεις στυλ και ποιότητα για όλη την οικογένεια? All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη στην Αγία Βαρβάρα. Με μεγάλη ποικιλία σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα και παπούτσια για όλες τις ηλικίες. Θα βρεις σίγουρα αυτό που ψάχνεις. Είμαστε εδώ για σένα. 27 χρόνια εμπιστοσύνης, λίγο πριν τη διακλάδωση για Ζαρό. Και μην ξεχνάς, μπορείς να κάνεις τις αγορές σου και online στο alldayfashion.gr. All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη. Η μόδα της οικογένειας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 28940023107 και 6948924315. All Day Fashion.
11: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
12: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
13: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζει η Λεβεντιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 11 με 1. Μία προσφορά.
14: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
10: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
15: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Καλώς την καπετάνισα, καλώς την καπετάνισα, καλώς την καπετάνισα, που την Ελένη αγάπη.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 6:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα, νούμερο 3, 5 ή 7, 1 ευρώ και 6 λεπτά. Όλα τα Dixan, 44 έως 48 μεζούρες, 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα, 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Έχεις ακίνητο προς πώληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986-781-668. Social Elite Specialist.
5: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
6: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
7: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
6: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
8: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif. Για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif. Για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
6: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
9: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνάκι ολόκληρο ή μισό με κεφάλι 9,98. Μοσχάρι λαιμός 9,98. Μοσχάρι στήθος 8,48. Αρνίσιο σηκώτη, γαρδουμάκια και κοκορέτσι 7,98. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσικά 5,98. Κοτόπουλο 2,98. Σούπερ προσφορά. Χοιρινός λαιμός και χοιρινό καρέ 5,28. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
10: Γενιτσαρίδης Θεοδόσης, ο ειδικός στο στήσιμο σκαλοσιών. Σκαλοσιές παντός τύπου για τις πιο δύσκολες περιπτώσεις και ανάγκες. Πλατφόρμες και εξέδρες. Πάντα με υπευθυνότητα και συνέπεια. Σκαλοσιές Γενιτσαρίδης Θεοδόσης. Έναντι κολυμβητηρίου στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 6946-505-652.
11: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
7: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
12: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
7: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
12: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
7: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
12: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 2892-024-218.
7: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
14: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: ουρανί.
1: Ερωτόκριτος.
0: Αναστενάζω τρέμεις, βραδάζεται το χώμα. Έλα, βραδάζεται το χώμα. Αφού η καρδιά μου σ' αγαπάει, ήταν να πει το στόμα.
1: Ερωτόκριτος.
0: Αρχωτώ επαρχία μου και από κορώνα μου.
1: Η φωνή της Κρήτης.
0: Τον άνθρωπο.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
3: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι, 1,5 ευρώ το κιλό. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Χαρτί Max, 2 κιλά, 6,40. Λενόρ, 82 μεζούρες, 4,90. Καφές Λουμίδης, 490 γραμμαρίων, 10 ευρώ. Χλωρίνη Κλινέξ, 2 λίτρα, 3,60. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μύρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
4: Νομίζεις πως όλα τα υβρίδια αγκουριού είναι ίδια?
5: Η Φύτο Ελλάς προτείνει το υβρίδιο που αλλάζει τα δεδομένα στην καλλιέργεια αγκουριού.
4: Ρεμπέκα.
5: Μακρύ αγκούρι για ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή φύτευση.
4: Καρπός 32 με 34 εκατοστά χωρίς λαιμό.
5: Με έντονη ράβδοση και σκούρο πράσινο χρώμα.
4: Ρεμπέκα. Φυτό. Χωρίς καλλιεργητικά προβλήματα.
5: Πολύ ζωηρό και ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες.
4: Υψηλή ανοχή στο οίδιο και ανθεκτικότητα στην ίωση CYSDV.
5: Ρεμπέκα. Με σταθερή ποιότητα και απόδοση καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
4: Ρεμπέκα. Υβρίδιο αγκουριού από τον Ισπανικό οίκο παραγωγής σπόρων σε μήλας Φύτο.
5: Τώρα και στην Ελλάδα από την Φύτο Ελλάς.
4: Ρεμπέκα. Γιατί όλα τα υβρίδια αγκουριού δεν είναι ίδια.
6: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
7: Έχουμε Αλφα παντού.
6: Δηλαδή?
7: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
3: Κέντρο διανομής εργοστασίου, 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
8: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αϊγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
9: Ανανέωσε το σπίτι σου με τις πιο αξιόπιστες λύσεις σε μονωτικά και δομικά υλικά. Ανδριανάκης. Θερμοπρόσωψη με πιστοποιημένα συστήματα των εταιριών Bioclima και Isomat. Χρώματα Craft και Isomat. Καθώς και της αμερικανικής τεχνολογίας Pratt & Lambert. Δομικά υλικά, ηλεκτρικά μηχανήματα και εργαλεία χειρός. Ανδριανάκης. Μονωτικά υλικά, τσιμεντοειδή, πολυουρεθάνης, ακριλικά, κόλλες πλακιδίων και επισκευαστικά. Θα μας βρείτε στο πρατήριο υγρό καυσίμων Ανδριανάκης. Τυμπάκι. Τηλέφωνο 2892051346. Για μόνωση που αντέχει στο χρόνο. Και όλα αυτά σε ασυναγώνιστες τιμές.
10: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
11: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα, Χριστός Ανέστη. Μαζί για απόψε, παρέα μέχρι τις 9. Ακούτε την εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Μπρούκο. Εκπομπή που σας προσφέρει η ψησταριά Θράκα Κωνσταντίνου Καραμαλή 5 στον Άγιο Νικόλαο και η τετοτεχνική Sunstop Άνδρεας Αποστολάκης Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Λατό FM 103,3 για το Λασίθι, ράδιο Ερωτόκριτος 87,9 για το Ηράκλειο και ιντερνετικά σε όλο τον κόσμο. Έχουμε ξεκινήσει απόψε το πρόγραμμά μας με τον Άρχοντα τον Γιώργη τον Παπαδάκη. Είναι ζωντανή ηχογράφηση. Ενώ εσείς μπορείτε να μας στείλετε τα γραπτά σας μηνύματα στο Messenger της εκπομπής, είναι Ξεφαντώματα Γιάννης Μπρούκος.

Θα συνεχίσουμε αμέσως μετά με το συγκεκριμένο κομμάτι. Θα ακούσουμε όμως πιο πρώτα κάτι άλλο. Επιμένει. Τέλος πάντων, συμβαίνουν και αυτά. Αυτό θα ακούσουμε τώρα. Ματινάδες από την αξέχαστη την Άννα τη Χαλεπάκη. Το χρώμα της Ανατολής την ώρα που χαράζει παίρνει η καρδιά μου στο όνειρο και σε σφιχτά αγκαλιάζει. Όνειρα πλάθη η καρδιά και η σκέψη τα στολίζει για μια αγάπη αληθινή που ελπίδες τη γεμίζει. Εγώ για σένα όνειρα έχω χιλιάδες κάνει, μα τάραξες και πνίγει καν στου πόνου το λιμάνι. Χρώμα γυρεύω τσιχαράς να βάλω στο όνειρό μου. Γκρίζω μη μείνει κι άχαρο κι το παράπονο μου. Όνειρα χίλια χτίζουνε τα μάτια σου για μένα, όντε τα δω χαρούμενα και τρεις ευτυχισμένα. Κάθε ματιά σου δύναμη δίνει στα όνειρά μου και ευτυχισμένη γίνεται αμέσως η καρδιά μου.

0: Γεια σου τεράστια Μανώλη Κρητικόπουλε. Γράφει ο Μανώλης ο Κρητικόπουλος. Όψα σε μπήκα σε έκλεισα. Σ' όνειρο μπερδεμένο. Κι είδα σταυρό, μα αντί Χριστό, εμένα σταυρωμένο.
1: Άντε με, μη δυναμώσεις, άντε με.
0: Οι ντάπες πάλι, φίλε Μανώλη.

Λοιπόν, ματινάδες για τη φιλία. Από το βιβλίο της φίλης μας της Μαρίας, της Αδρουλάκη, με τίτλο «Η ψυχή μου μέσα από μια ματινάδα». Γράφει η Μαρία. Έχω και κάμα... Ρέγω με τις φιλότιμους τους ανθρώπους που μοιράζουν και στη φιλία στο βωμό ξέρουν να θυσιάζουν. Δεν ήμουν ποτέ κριτής κι ούτε ποτέ θα γίνω. Μα φίλος σου είμαι μπιστικός και συμβουλές σου δίνω. Η αγάπη από τις φίλους μου, χρυσός σταυρός μαζί μου. Νιώθω στιγμές πως γίνονται κίνητρο στη ζωή μου. Το να θωρείς το φίλο σου, να γίνεται εχθρό σου, καλιά να σου κρεμάσουνε την όψη στο λαιμό σου. Το διάβασα λάθος. Ξαναπάμε τη ματινάδα, γιατί είναι πολύ σοβαρή ματινάδα, τεράστια. Το να θωρείς το φίλο σου, να γίνεται εχθρό σου, καλιά να σου κρεμάσουνε τον όφη στο λαιμό σου. Αγαπημένη φίλη μου, σε θρόνο σε έχω βάλει, μη κατεβείς μα κι αν συμβεί να ξανανεύεις πάλι. Μέσα στα πέντε δάχτυλα από μετρό τσιφίλους κρατείς κι εσύ ένα δάχτυλο, μα λόγους έχω χίλιους.

Πάμε τώρα να ακούσουμε Γιάννη Δάνδολο. Κακή ζωή είχα σήμερα. Κακή. Το κομμάτι αυτό το έχει ζητήσει ο κύριος Δημήτρης, μας ακούει από τον Άγιο Νικόλαο. Να του το χαρίσω λοιπόν μαζί με την αγάπη μου.

0: πιάσε Χριστό να διορθώσεις οι τίτλους, γιατί με κάνεις εμένα και λέω βλακίες. Άλλο το σήμερα και άλλο το σήμερα.
1: Λένε πολλοί να σ' αρνηθώ, μικρό μου να σ' αφήσω.

0: αγάπησα.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7:30.
2: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash. Στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά, στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
4: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
5: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810-731-901 και 6955-347-160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
6: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία.

0: Χιλίες εκπαιδευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920 53100. Φυτόριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται. Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
1: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
0: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς Κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
2: Ελάτε να ζήσουμε τη μαγεία του τσίρκου. Την Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 το απόγευμα, ο προάβλος χώρος του 3ου Δημοτικού Σχολείου Τυμπακίου γεμίζει χρώματα, χαμόγελα και απίθανες εκπλήξεις. Το Circus Camino σας περιμένει με ένα μοναδικό πρόγραμμα για μικρούς και μεγάλους. Ξυλοπόδαροι, ζογκλερικά, εντυπωσιακό fire show, διαδραστικά παιχνίδια, μουσική και τραμπολίνο. Γονείς και παιδιά παίζουν όλοι μαζί σε μια γιορτή γεμάτη δράση και φαντασία. Η εκδήλωση απευθύνεται σε παιδιά από 3 ετών και άνω, ενώ στο χώρο θα λειτουργείται και ηλικείο. Και το καλύτερο, με την αγορά ενός εισιτηρίου αξίας 5 ευρώ, συμμετέχετε αυτόματα σε κλήρωση με πλούσια δώρα. Μην το χάσετε, Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 το απόγευμα. Διοργάνωση Σύλλογος Γονέων Τικηδεμόνων 3ου Δημοτικού Σχολείου Τυμπακίου. Σας περιμένουμε στο πιο μαγικό τσίρκο της πόλης. Circus Camino, γιατί η χαρά είναι για όλους.
3: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
4: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα, όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
3: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
5: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Για να πάμε στη γραμμή μας, παρακαλώ.
1: Καλώ σου θέλω, αδερφέ.
0: Γεια σου, Καραλάμπη.
1: Σε χαιρετώ με τον παλιό χαιρετισμό, φίλε Γιάννη. Ωραίο το τραγούδι που βάλες, δεν ήθελα να στο διακόψω. Λοιπόν, χαιρετώ όλους τους φίλους, να μην λέω ονόματα, αυτούς που είπα εχθές. Και θα ήθελα να σου πω έτσι μία ρήμα. Ξέρω, με λέει, ίντα θα συμβεί μετά το θάνατό μας. Έτσι λέω τον τίτλο. Και θα πω, φίλε Γιάννη, ξέρεις, το ίντα θα συμβεί μετά το θάνατό σου. Όλοι θα διασκορπιστού χασόφτερα από μπρος σου. Μετά από την κηδεία σου, μέσα σε λίγες ώρες, τα κλάματα θα φύγουνε σαν μπαλωθιά στις σφαίρες. Θα φύγει η οικογένεια, θα ασχοληθούμε άλλα, με φαγοπότη και πιωτά, συγχωρεμούς και άλλα. Θα αρχίξει η επικαιρότητα, δεν μπορούνα να έρθω, οι ώρες δεν μου βγαίνανε και έτσι θα ξεμπερδεύω. Άλλος θα ψάχνει για να βρει, άλλο εις τη δουλειά σου, γιατί του κακοφάνηκε η συμπεριφορά σου. Θα ανοίξουνε, φίλε Γιάννη, και τα σχολιά, θα λείψουν τα παιδιά σου, θα ξεχαστεί και ο νεκρός σπίτι και γειτονιά σου. Πάνω στο μήνα η σύντροφος το σύριαλ δεν χάνει, θα κάτσει και στον καναμπέ να τον απολαμβάνει. Και έτσι όλοι θα σε ξεχνούν, θα πούνε δεν πειράζει, δεν χάνω εγώ το σύριαλ και τι θα πούνε οι άλλοι. Κανείς δεν νοιάστηκε για σε, πώς ήταν η ζωή σου, και θα νοιαστού αν χείρεψες για το τελικανί σου. Οι φίλοι εγεννήκανε, φίλε Γιάννη, πάσπαρος και χαθήκα, και δεν ξαναρωτήθηκα πού είσαι, ήντα γενικά. Σαν το σταφύλι είναι οι άνθρωποι, καμώνονται ξυνίζουν, και σου κι αν σου παντήξουν, λέει, υποθές, δεν σε υπολογίζουν. Και οι λίγοι γίνονται κρασί και οι πολλοί είναι ξύδι. Και ξεκαθαρίστηκε η ήρα, λέει, από το ρύζι. Τα αδέλφια συνορίζονται η την κληρονομία και δεν ξαναμονιάζονται ούτε στην εκκλησία. Και τελειώνω με μία. Ετούτα να λέει είναι αληθινά που σήμερα σας γράφω. Έτσι με αναθρέψανε γονείς, παππούδες να έχω. Αυτά, φίλε Γιάννη, κάνε μπαντίδι και μπορείς, και έχεις βέβαια αυτό το τραγούδι του Λουδοβίκο, την πέρα μπάντα του χωριού έρχονται στρατιώτες.
0: Θα το ψάξω και αν το βρούμε θα το παίξουμε.
1: Άντοις, φίλε Γιάννη, σε ευχαριστώ, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλά τα πες, Χαραλάμπη, και εγώ θα προσθέσω μόνο
1: ένα σχόλιο.
0: Ξέρεις πολύ καλύτερα από μένα ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή πρέπει ο ορθόδοξος χριστιανός, γιατί μόνο αυτή είναι η αληθινή θρησκεία, να είναι έτοιμος να αποχωρήσει από αυτή τη ζωή ανά πάσα ώρα και στιγμή, στην οποιοδήποτε ηλικία. Οπότε το καλύτερο που έχει να κάνει ο καθένας και κάθε μια είναι, που είναι ορθόδοξη δηλαδή, είναι να έχει τακτοποιημένα τα αμαρτήματα του. Αυτό είναι η καλύτερη δουλειά που μπορεί να κάνει. Ούτε αυτό χωράφια, ούτε περιουσίες, ναι, ούτε λεφτά, ούτε τίποτα.
1: Αυτό που λες τώρα είναι, ούτε ο παπάς μπορεί να το πει σε μια ξεμολόγηση. Να είσαι έτοιμος ανά πάσα στιγμή.
0: Το λένε. Γιατί δεν κατέχομαι. Οι σωστοί το λένε.
1: Έτσι ακριβώς. Αλλά ο νεανικός ορμή, φίλε Γιάννη, δεν το αισθάνεται να το πιστέψει.
0: Εγώ ξέρω και πολλούς μεγάλους.

0: πάμε και στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
1: Ναι, κύριε Ζαν, τι κάνεις, καλά?
0: Καλώς την κυρία Ελένη.
1: Καλησπέρα, καλά να είσαι και καλή εκπομπή να συνεχίσεις. Να μας ψυχαγωγήσεις λιγάκι, γιατί είμαστε μέσα και καταλαβαίνεις. Έχουμε μοναξά. Λοιπόν, θα μου βάλεις το σκορδαλό.
0: Ποιο κομμάτι?
1: Άμα θες, Βασιλικό στην πόρτα σου, αφιερωμένο σε εσάς, την οικογένεια, όποια θες βάλει. Βασιλικό στην πόρτα σου.
0: Θα το βάλουμε.
1: Ναι, λοιπόν, αφιερωμένο σε εσάς, την οικογένειά μου και σε όσους κάνουν ακρόαση.
0: Να είστε καλά, κυρία Λίνια.
1: Καλή βραδιά.
0: Σας ευχαριστούμε.
1: Και θα τα ξαναπούμε, κύριε Ζάνη.
0: Καλό
1: καλή
0: βράδυ.
1: Βραδιά. Περιμένω να το βάλεις. Ωραία.

0: Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, Γιάννη.
0: Καλώ την Τόνια.
1: Είδα καλησπέρα.
0: Μια χαρά εσύ.
1: Καλά είμαι κι εγώ. Πάμε να συναντήσω όλο τον κόσμο που ακούει. Ξεκινώ από χαρά από το καλό μου φίλο στον Κουστόνα. Να είναι καλά για αυτά που γράφει και για αυτά που λέει. Πόσο δίκιο έχει αυτό τον άνθρωπο. Πόσο γυραγμένο είναι σε αυτά. Πόσο μπράβο χαρά από να είσαι καλά. Να έχει πάντα την υγεία σου μα καλέ. Λοιπόν, πάμε στην υγεία του φίλου μου. Και απόψε κάνε μου λίγο τη χάρη να μου βάλει Γιάννη Πετράκη.
0: Θα προσπαθήσουμε, Τόνια.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, καλό σου βράδυ.
1: Καλό σου βράδυ.

0: Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
1: Γεια σου, Μιχάλη.
0: Καλώς το Μιχάλη.
1: Τι να κάνεις?
0: Καλά, εσύ?
1: Καλά και εγώ. Καλησπέριζω τον Αντώνη τον Κοκκινό, τη γυναίκα του τη Μαρία, το Χαραλάμπη, την Ντόνια, το Βιτόρο στη Γερμανία και γενικά όσους ακούν αλλά τώρα είναι. Κι άμα θες, βάλε ένα τραγούδι του Κουκκινού.
0: Βεβαίως. Να είσαι καλά, Μιχάλη. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
0: Καλό σου βράδυ.
1: Γεια.
0: Πάμε να ακούσουμε χορηγούς. Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόχο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
2: Τεντοτεχνική Σανστόπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Κατασκευάζουμε τέντες παντός τύπου με τα καλύτερα υλικά για τη βεράντα σας και τον εξωτερικό σας χώρο. Άψογο σέρβις από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας στις καλύτερες τιμές. Τεντοτεχνική Σανστόπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνα

0: 28 41 0 25 595 και 69 99 439 363.
1: Αγροπαϊκό, ποιος τρώει ψαρατόρι, αγροπαϊκό.
2: Τι λέει ρε Δήμιο, τρελάδι και τρελάδι. Χωριάτικο θα φωνάζει, όχι ευρωπαϊκό.
1: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν χωριάτικο και χωριάτικο. Μη θα το λέμε αγροπαϊκό.
0: Στη Σταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Είμαστε στη διάθεσή σας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Διαθέτουμε γύρους και σουβλάκια, χοιρινά και κοτόπουλο. Μπιφτέκια, κοντοσούβλι, κοτόπουλα, σούβλα και σχάρας, όλα σε μοναδική ποιότητα και τιμές.
1: Πράσινα φάτε αγροπαϊκό σουβλάκι! Ωρα Παναγία μου, πράσινα φάτε σουβλάκια, πράσινα! Ωρα Παναγία μου!
0: Ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 41 0 83 113. Πάμε να ακούσουμε τώρα τον καλό φίλο τον Γιώργη τον Λεκάκη. Δέντρο. Χαρισμένο από την κυρία Μαρίκα από το Τιμπάκι. Στην οικογένειά της και σε όλο το ακροατήριο.

0: Πάμε και στην γραμμή μας, παρακαλώ.
1: Να αφήσουμε να παίξει μια το τραγούδι ή να το συνεχίσουμε.
0: Όπως θες, κυρία Καλετάκη.
1: Λυπούμε τώρα όταν έχει κανείς ζητήξει τραγούδια, αλλά πάει και χρόνο και πρέπει να πάρουμε τηλέφωνο.
0: Όλη η εκπομπή είναι τραγούδια, δεν μπορούμε αλλιώς.
1: Λοιπόν, την καλησπέρα μου κύριε Γιάννη σε εσάς, την οικογένειά σας, τον πατέρα σου, τη μάνα σου, τον ξάδερφο τον Γιάννη, τον φίλο τον καλό. Χαιρετώ όλους τις προλαλήσαντες από τον κύριο Χαραλάμπη, την κυρία Κατερίνα, την κυρία Ευθυμία, χαιρετώ την κυρία Γοντικάκη, την κυρία Σταρκαλοπόρη, την κυρία Μαρία, την κυρία Δέσποινα, την Ιεράπετρα, την Ιωάννα με τον Αντώνη στην Άρβη, όλες τις κυρίες στον Τυμπάκη, από την κυρία Άννα τη Μιχαλάκη, τις κυρίες Ελένες, την κυρία Μαρίκα, το Αντωνιό, κυρία Ευγενία. Τα παιδιά μου, και επειδή είναι σήμερα, λέει, και Παγκόσμια ημέρα οικογένειας, χαιρετώ όλη την οικογένεια, παιδιά, εγγόνια, δισεγγόνια και όλο τον κόσμο απανταχού και την όμορφη μας Νάξο, που σίγουρα θα στείλουν και αυτοί τα χαιρετίσματά τους.
0: Σου τα στέλνουν κάθε βράδυ.
1: Βέβαια, βέβαια, απαραίτητο, και σ' ακούω και σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Και τον κύριο Δημήτρη στη Γερμανία, την Αργυρό, τον Δημήτρη που ακούν αυτή την ώρα στο Τορόντο, τη Χρυσούλα στο Μπρούκλιν, τη κυρία Ελένη και όλους τους εγκεμένους μας απανταχούς της οικουμένης. Και θα πω λίγα λόγια, επειδή είναι της οικογένεια σήμερα, θα πω κύριε Γιάννη, ότι μεγάλο, λέει, δώρο του Θεού σε αυτή τη γη να ζήσεις και μια σωστή οικογένεια στο μέλλον να αποκτήσεις. Δύο νέοι για να σμίγουνε με άλλους χαρακτήρες, να ξεκινούνε τη ζωή με όνειρα και ελπίδες, να γλυκοζευγαρώνουνε ως άντα χελιδόνια, να τάσουνε ο γης τα λού ευτυχισμένα χρόνια. Ο έροντας το σεκλουθά και ξεκινούν το χτίρι και πίνουνε κρυγιό νερό στ' αγάπη στο ποτήρι, και ύστερα σιγά σιγά όσο περνούν τα χρόνια, όπως έλεγαν και οι παλιοί, έρχονται και τα φρόνια. Ντακέρνουνε με μαστοριά να χτίσουν τη φωλιά τους, να βάλουν την αγάπη τους και ύστερα τα παιδιά τους. Ως λέει ο νόμος του Θεού, οικοδομή να χτίσεις και μια σωστή οικογένεια στο μέλλον να αποκτήσεις. Πάντα την κατανόηση θέλει αυτό το χτίρι, για να μην πιεις αργότερα του πόνου το ποτήρι. Θέλει την πίστη στο Θεό, το σεβασμό, το γέλιο, συγγνώμη στα λάθη μας, αγάπη το θεμέλιο. Σαν έχει η οικοδομή όλα ετούτα βάση, ουρανοξύστης δαγενής στον ουρανό να φτάσει. Θέλει μεγάλο σεβασμό να έχει ο γης τον άλλο, και να πατεί με σύνες η ανθρωπιά στο δάλο. Αν Θεέ μου τα κατάφερα, εσύ κατέχεις μόνο, γιατί με τη βοήθεια σου προσπάθησα στον χρόνο. Πλούτη λεφτά δεν πόχτησα, μέσα στα χρονικά μου μόνο μια οικογένεια αφήνω και τα γραφτά μου. Αυτά τα δυο απόκτω στη ζωή μου, τίποτα
0: μπράβο
1: άλλο.
0: Μπράβο σας κυρία Μαρία, μπράβο σας, μπράβο σας.
1: Αυτά απόκτω κύριε Γιάννη, και τα αφήνω σε αυτή τη ζωή όταν φύγω. Με την αγάπη μου σε όλο τον κόσμο, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να είστε καλά.
1: Και να είμαστε όλοι καλά, να σμίγουμε με αγάπη και υγεία και στου Θεού το δρόμο. Να είστε καλά όλοι. Καλό βράδυ.
0: Και εσείς, καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.

0: Για πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
1: Ναι, κύριε Γιάννη, συγγνώμη, άψεξα να παίρνω.
0: Πείτε μας.
1: Ναι, κύριε Γιάννη.
0: Πείτε μας, κυρία Ελένη.
1: Μ' ακούτε, συγγνώμη, άψεξα να παίρνω.
0: Σας ακούμε, καθαρά.
1: Είναι σε εσάς, τα αγώνια μου που μένε σε μοίρες και σε όσους κάνουν ακρόαση και να βάλεις μετά την Πετροπέρδικα στη καλεντάκη.
0: Θα ακούσουμε τώρα το βασιλικό, ναι, στην πόρτα σου και θα δούμε παρακάτω, ναι, κυρία Ελένη.
1: Μετά να είστε καλά. Θες, βάλαμε την Πετροπέρδικα για την
0: να είστε καλά,
1: καλεντάκη.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.

Θέλω να εξηγήσω κάτι με όλο το σεβασμό. Επειδή υπάρχουν πάρα πολλοί ακροατές, κατά την άποψή μου είναι οι περισσότεροι που ακούνε και δεν παίρνουν τηλέφωνο ή δεν στέλνουν μήνυμα. Θα πρέπει να σεβόμαστε και αυτούς τους ανθρώπους. Ένα κομμάτι νομίζω ότι φτάνει να ζητήσουμε. Όχι, δεν θέλω να βάλω την Πετροπέπτικα για την κυρία Καλεδάκη προς Θεού.

πούμε μια μεγάλη μεγάλη καλησπέρα στον καλό μας φίλο τον Νίκο τον Τρανουδάκη, μας ακούει από την Άξο. Γράφει στο μήνυμα τον Νίκος: καλησπέρα κύριε Γιάννη, καλησπέριζω όλο το υπέροχο ακροατήριό σου. Καλή εκπομπή και καλό Σαββατοκύριακο. Τους χαιρετισμούς μας στην κυρία Μαρία Καλεντάκη και την κυρία Ευθυμία. Καλό ξημέρωμα κύριε Γιάννη. Να σε καλά Νίκο, αλλά θα ήθελα να περιορίσει εκείνο το κύριο να το εξαλείψει ολότενα όσο αφορά το δικό μου πρόσωπο. Προτιμώ το χιέα το Γιάννη. Μείνετε συντονισμένοι, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Στον Προμαχώνα έφτασαν με τα τρακτέρ τους οι αγρότες για να διαμαρτυρηθούν, καθώς όπως λένε από τις υποσχέσεις που είχαν πάρει από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, υλοποιήθηκαν ελάχιστες έως και καθόλου. Αύξηση σχεδόν 4% το Μάρτιο στον αριθμό των οφηλετών με ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο. Χιλιάδες ζώα που έχουν θανατωθεί στη Λέσβο υπό τον φόβο της ασθένειας του αφθόδου σπυρετού έχουν ταφεί ανεξέλεγκτα χωρίς να τηρείται κανένα υγειονομικό μέτρο. Απάτη σε βάρος του ΕΟΠΗ με πλαστά παραπεμπτικά φυσικοθεραπείων εξάρθρωσε η αστυνομία. Στις 260.000 ευρώ η ζημία. Έξτρα κόστος των ναυτιλιακών καυσίμων 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων προκάλεσε ο πόλεμος. Θετικά αποτιμά ο Κινέζος ηγέτης Xi Jinping τις συναντήσεις του με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο, χαιρετίζοντας την επίτευξη συμφωνίας για μια νέα διμερή σχέση παρά τις πηγές εντάσεων που παραμένουν και τον περιορισμένο αριθμό συμφωνιών που έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής. Άνοδος στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.259 μονάδες.
3: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείο Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
5: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
6: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβιτες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
7: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
8: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
9: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζήλε παιδιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 11 με 1. Μια προσφορά.
10: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
11: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
12: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Ακούμε ζωντανή ηχογράφηση στο στούντιο του Λατο FM και στην εκπομπή Ξεφαντώματα. Στο βιολί και στο τραγούδι ο Νίκος ο Πρινιωδάκης. Στο λαούτο και στο τραγούδι ο Δημήτρης ο Νικάκης. Ο Παναγιώτης ο Βασιλάκης στην κιθάρα. Και ο Γιώργος ο Κατζιγαλάκης στον μπάσο. Απόσπασμα από την εκπομπή που μεταδόθηκε 21 Δεκάτου 2025. Να το χαρίσω στο φίλο του Κωστή. Στη συντία που το ζήτησε. Ζήτησε να ακούσει Νίκο Πρινιωτάκη.

0: Πάμε στη γραμμή μας, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Είμαστε καλά.
0: Μια χαρά εσείς.
1: Χαίρομαι. Λοιπόν, είμαστε στον αέρα.
0: Βεβαίως.
1: Ωραία. Λοιπόν, εγώ θα αφιερώσω στα παιδιά μου, σε όλα μου τα παιδιά με την αγάπη μου. Θα αφιερώσω εδώ στις κοπέλες, τώρα να πω όνομα δεν φαίνε. Και όλος πάντων.
0: Όπως νομίζετε.
1: Ναι, στις κοπέλες εδώ που σας ακούμε.
0: Από ποια περιοχή?
1: Από Αλικαρνασσό. Υπάγομαι Αλικαρνασσό.
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, ναι, λοιπόν, και θα ήθελα να αφιερώσω με ένα τραγούδι τούτο το μήνα που αφιερώνω στα εγγονάκια μου ιδιαιτέρως και εδώ στην παρέα μου.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, σας εύχομαι μια καλή συνέχεια κύριε Γιάννη.
0: Οπότε,
1: να είστε
0: δηλαδή
1: καλά.
0: Να βάλουμε ένα τραγούδι για το Μάη.
1: Μπράβο, κάτι τέτοιο.
0: Αφού είπατε
1: έτσι.
0: Τούτο το μήνα.
1: Εννοείται. Έλα βρε κύριε Γιάννη τώρα. Τι θα πούμε, με μπέρδεψες, με μπέρδεψες. Θα σε μαλώσω.
0: Δεν πειράζει.
1: Λοιπόν, ναι, αυτά ήθελα να πω εγώ.
0: Να είστε καλά,
1: Μαρία. Καλό βράδυ, καλή βραδιά να περάσουμε όλοι και όλος ο κόσμος. Να είμαστε καλά. Με υγεία και αγάπη και στην οικογένειά σας, κύριε Γιάννη.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
2: Χριστός Ανέστη, κύριε Γιάννη.
0: Καλώς την κυρία Μαρία.
2: Τι κάνετε?
0: Μια χαρά εσείς.
2: Μου βάλω τα ακουστία δύο φορές μέρες, αλλά...
0: Εγώ, να πω την αλήθεια, λέω, τι έγινε κυρία Μαρία? Περαστικά σας.
2: Δεν μπορούσα να μιλήσω. Λοιπόν, καλησπέρα μου σε όλο το αφροατήριο, από τον Τιμπάκη, την Ευγενία, την κυρία Μαρίκα, τον κύριο Κουκλινό, τον κύριο Υγεία, την κυρία Δέσποινα, την Κατερίνα, την κυρία Καλεντάκη, την Τόνια, τον Χαρλάμπη, την κυρία Μαρία, την αγαπημένη μου, την κυρία Γοντικάκη, την κυρία Νίκη, την κυρία Σημεία, και θέλω να μου βάλεις ένα τραγούδι, το σπίτι του χειρού μου.
0: Μιχάλης Γρνιζάκης.
2: Ναι. Λοιπόν, και στην οικογένειά σου, τον πατέρα σου, πολλά χαιρετίσματα, τη μάνα σου. Να είστε καλά όλοι. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
0: Και εσείς, κυρία Μαρία, τα χαιρετίσματά μας στο Αργαλοχώρι.
2: Υγεία σε όλο τον κόσμο και φώτιση.
0: Να είστε καλά.
2: Καλή
0: Καλό σας βράδυ.

Συνεχίζουμε. Μαντινάδες. Τρεις καλοί φίλοι. Μανώλης Δρασιδάκης. Γιάννης και Μιχάλης Πετσάκης. Για όλους εσάς που μας ακούτε ξεχωριστά στην Τόνια στο Ηράκλειο.

0: Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
1: Χριστός Ανέστη.
0: Αληθώς Ανέστη, κύριε Δημήτρη.
1: Εύχομαι καλό Παρασαββατοκύριακο σε όλο το ακροατήριό σου, ιδιαίτερα στην Ελένη, στο Νέα Υόρκη, στο Μπασταράκι, στο Καραλάμπι, στο Κουκκινό, στο Ηλία, στο Δημαίο τον Κώστα, στο Σαμαροστελή, στη Καλεντάκη, στη Γοντικάκη, στη Κατερίνα, στη Δέσποινα, στη Ευγενία, στη Μαρία, στην Τόνια, στην Εφημία και σε όλο το κρατήριό σου. Κι αν μπορείς, βάλε Φαράγγια Κακοδιάβατα με το Καμπρί. Και το χαρίζω σε όλους σας και στον αδερφό σου και στο Μιχάλη του Κουστινόγουτράτη σε εσένα.
0: Να είστε καλά, κύριε Δημήτρη.
1: Καλό Παρασαββατοκύριακο σε όλο το κρατήριό σου.
0: Να είστε καλά, τα χαιρετίσματά μας στη Γερμανία. Να είστε καλά.
1: Επίσης, Γιάννη.

0: Για πάμε να ακούσουμε χορηγούς. Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόχο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
1: Τεντοτεχνική Σανστόπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Κατασκευάζουμε τέντες παντός τύπου με τα καλύτερα υλικά για τη βεράντα σας και τον εξωτερικό σας χώρο. Άψογο σέρβις από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας στις καλύτερες τιμές. Τεντοτεχνική Σανστόπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνα 28 41 0 25 595 και 69 99 439 363.
2: Το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει. Αγροπαϊκό.
3: Λέρε Δημιο, τρελάδικε ρε. Χωριάτικο θα φωνάζει, όχι ευρωπαϊκό.
2: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγροπαϊκό και αγροπαϊκό. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
1: Συσταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Είμαστε στη διάθεσή σας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Διαθέτουμε γύρους και σουβλάκια, χοιρινά και κοτόπουλο. Μπιφτέκια, κοντοσούβλι, κοτόπουλα, σούλα και σχάρα, όλα σε μοναδική ποιότητα και τιμές.
2: Πράξε να φάτε αγροπαϊκό σουβλάκι! Ωρα Παναγία μου! Πράξε να φάτε σουβλάκια, πράξε! Ωρα Παναγία μου!
1: Ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 410 83 113.
0: Πάμε να ακούσουμε τώρα τον καλό μας φίλο τον Αντώνη τον Κουκλινό σε ζωντανή ηχογράφηση. Είναι με τους αδερφούς Παπαδάκη, τον Μανώλη τον Παπαδάκη, η Μανιά, στη λίρα και στο τραγούδι, και τον αδερφό του τον Στέλιο, τον Παπαδάκη. Κέντρο Μελίνα 1986. Θα το χαρίσουμε στο φίλο μας, τον Μιχάλη, στον Κουτζουρά, στην Ιερά Πέτρα, στην γυναίκα του, την κυρία Καλλιόπη, και την καλή μας φίλη με την οικογένειά της, την Ευαγγελία, τη Γιαπιτζάκη, μας ακούνε από το Ρέθι.

Πάμε να ακούσουμε τούτο το μήνα με τον Κωστή το Βερδινάκι. Η γλυκιά Μαρία από Ηράκλειο, την ακούσατε προηγουμένως στον αέρα. Χαρίζει στην οικογένειά της και στις φίλες της.

0: Πάνε τα χρόνια και περνούν σαν το νερό που τρέχει, σαν σύννεφα του ουρανού από τα παίρνει ο αέρας. Και ώστε να κλείσει ο άνθρωπος τα μάτια και να ανοίξει, φεύγει η ζωή σαν αστραπή που χάνεται και σβήνει.
1: Ακούμε Μιχάλη Γκρινιαζάκη, το σπίτι του κυρού μου. Είναι το κομμάτι που ζήτησε η κυρία Μαρία από το Αρκαλοχώρι. Την ακούσατε στον αέρα.
2: Το σπίτι του κυρού μου.
1: Να πάμε στη γραμμή μας να μην περιμένει, παρακαλώ.
3: Καλησπέρα κύριε Γιάννη.
1: Καλώς στην κύριε Ευγενία.
3: Καλησπέρα το τελευταίο FM, με ερωτόκριτο, εσάς ιδιαίτερος. Η κυρία Βοντικάκη, την κυρία Νίκη, την κυρία Μαρία Σαρκαλοκόρη, την κυρία Κατερίνα, την κυρία Δέσμα, την κυρία Σημεία, τον κύριο Δημήτρη, την κυρία... Μαρίγα, τα τσπολιδάκια και αν είναι εύκολο βάλει ένα τραγούδι που όποιο δεν θα πει και το χαρίζω στην κυρία Βοντικάκη.
1: Να είστε καλά.
3: Καλό βράδυ.
1: Να είστε καλά κυρία Ευγενία. Σας ευχαριστούμε.
2: Να σβήξω τσιγερόντους.

0: χαϊδέψει.
1: Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα, Γιάννη.
1: Καλώς τον κύριο Γιώργο.
2: Τι τα κάνει,
1: μια χαρά, εσύ. Καλά. Μια χαρά είμαι, εσύ.
2: Προσπαθώ και εγώ να είμαι καλά. Μεγάλο σήμερα, τι να κάνει.
1: Πόσο ύψος έχεις δηλαδή? Πόσο ύψος είσαι?
2: Πόσο ύψος?
1: Ναι, μου λες ότι είσαι μεγάλο. Πόσο ύψος έχεις?
2: 83 χρόνια.
1: Σε ρώτησα πόσο ύψος είσαι. Έχεις.
2: Να μου βάλεις ένα τραγούδι.
1: Δεν μας κατάλαβε ο κύριος Γιώργος. Θέλω να τον επιράξω. Ποιο θέλεις?
2: Όποιο θέλεις και να μου βάλεις.
1: Εντάξει, κύριε Γιώργο, εντάξει.
2: Εχθές μου βάλες το... τη Σαμαριά στο πέρασμα.
1: Μην το ακούμε τώρα κάθε βράδυ.
2: Όχι.
1: Κάτι θα βρούμε, κάτι.
2: Κάτι θα μου βάλει.
1: Να είσαι καλά.
2: Εντάξει, ευχαριστούμε. Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά.
2: Καλά
1: να περνάς.
2: Πιούν μαζί ένα κρασί κι ύστερα να μισέψει. Τουρμότσι ξένους υπερνέ μέσα στο φτωχικό του.

0: σου και πάψε, Μισελάκι.
1: Θέλω να πω για εσάς που κρέμεστε όλη μέρα πάνω από τα κινητά, στα TikTok, στα Facebook και όλα τα υπόλοιπα.
0: Να πιούμε ένα γκρασάκι.
1: Αποφύγετε να βλέπετε βίντεο από κοινούς ψυχολόγους, τις παραψυχολόγους, τις ιστορίες, συμβουλές και μη. Θα αποκτήσετε μεγάλο πρόβλημα. Να βλέπετε βιντεάκια αστεία να γελάτε. Ναι. Τι άλλου που κάνουν έτσι δασκάλου μέσα από τα βίντεο αυτά, αποφύγετε το. Μείνετε συντονισμένοι, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
4: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
3: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
5: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif. Για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif. Για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
3: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα, νούμερο 3, 5 ή 7, 1 ευρώ και 6 λεπτά. Όλα τα Dixan, 44 έως 48 μεζούρες, 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα, 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
9: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
8: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
9: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
10: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μύρες. Τηλέφωνα 28920-22725 και 693-8321-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
11: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
12: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
11: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
13: Τα ακριοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνάκι ολόκληρο ή μισό με κεφάλι 9,98. Μοσχάρι λεμός 9,98. Μοσχάρι στήθος 8.48. Αρνίσιο Σικότη, Γαρδουμάκια και Κοκορέτσι, 7.98. Γουρουνάκι Γάλακτος, 6.98. Μοσχάρι με κόκαλο, 6.98. Κατσικά, 5.98. Κοτόπουλο, 2.98. Σούπερ προσφορά. Χοιρινός λαιμός και χοιρινό καρέ, 5.28. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων, 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
4: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
14: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
15: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
16: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Για πάμε στη γραμμή μας. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα Γιάννη και καληνύχτα.
0: Καλώς το λέω.
1: Έχω πει πολλές φορές να μην πάρω, θα ακούω κάθε βράδυ, αλλά ήθελα να πω το καλησπέρα του καληνύχτα.
0: Να σε καλά Νίκο, να σε καλά, σε ευχαριστούμε. Χαρισμένο όλο το υπόλοιπο της εκπομπής σε σένα.

Πάμε να ακούσουμε Δημήτρη Σγουρό. Εμίσεψε το ρόδο μου. Χαρισμένο από την κυρία Ευγενία. Στην κυρία Κωτικάκη.

0: Για πάμε στη γραμμή μας, παρακαλώ.
1: Χρυσόθανε στην κυρία Γιάννη.
0: Καλώ στην κυρία Μαρίνα.
1: Σε λίγες μέρες θα το λέμε ακόμα, να το λέμε.
0: Όσες είναι.
1: Λοιπόν, θα χαιρετήσω και εγώ, θα πω μερικά ονόματα, να μην τα λέει μόνο η Ευγενία, να πω και εγώ μερικά.
0: Μα μην
1: ονόματα.
0: Τρώμε τώρα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μην τρώμε τη μισή εκπομπή με τα ονόματα. Κατά τα εκνευριστικό στο τέλος.
1: Σε όλο τον κόσμο.
0: Έτσι,
1: ευχαριστώ πάρα πολύ για το τραγουδάκι που έβαλε. Και ιδιαίτερα και στο Αντωνιό μου.
0: Ο Αντώνης έχει αφιέρωση, θα το βάλουμε σε λίγο το κομμάτι.
1: Εντάξει, μπράβο.
0: Αφιερώνει και σε εσάς.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά, κυρία Μαρίκα, σας ευχαριστούμε. Επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Έχει πέσει η άλλη γραμμή.

0: Δεν γίνεται να αρχίσουμε να λέμε μόνο ονόματα στην εκπομπή, να μην μπορούμε να ακούσουμε ένα τα κομμάτι. Παραπονιούνται ήδη πάρα πολλοί ακροατές. Γι' αυτό. Ο Νίκος πάντως έκαμε τη διαφορά απόψε. Καλησπέρα λέει και καληνύχτα. Ο καλύτερος. Γεια σου Νικόλα. Πάμε στη γραμμή μας, παρακαλώ.
1: Χριστός Ανέστη σε όλο το ακροατήριο.
0: Καλώς την κυρία Ευθυμία, καλώς την είναι.
1: Εντός εκτός Κρήτης, με όλο το σεβασμό και με όλο την αγάπη, να είναι καλά όλοι. Καλό ξημέρωμα.
0: Και εσείς κυρία Ευθυμία, να είστε καλά.
1: Υγεία και φώτιση. Γεια σας.
0: Γεια σας, καλά να περνάτε. Καλό βράδυ.

0: Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, κύριε Γιάννη.
0: Καλώ την κυρία Κοντιγκάκη.
1: Αληθώ ο κύριο. Λοιπόν, θέλω να πω κι εγώ δύο λέξει.
0: Θα σα ακούμε.
1: Καλησπέρα σε όλου. Καληνύχτα σε όλου.
0: Ωραίο, ωραίο, μου αρέσει. Το είπε ο Νίκο πρώτο.
1: Μα κι εγώ τα λέω κάθε φορά, δεν ξέρω πώ έρχεται. Που λέω καλησπέρα σε όλου.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δεν λέω πια ονόματα. Αλλά έχω δύο-τρει που έρχονται στο σπίτι μου και τι γνώρισα. Και θέλω κι εγώ να του πω δύο-τρει.
0: Μια φορά την εβδομάδα να λέμε
1: ονόματα. Την Κατερίνα.
0: Να είστε καλά.
1: Αυτοί έρχονται σπίτι μου. Η κυρία του Μιχάλη του. Αν τον πω τώρα. Είδατε πω κομπιάζω και δεν μπορώ να μιλήσω. Του Σαγκαράτσι. Τη Μαρία που ήταν η μαθητριά μου. Και την άλλη τη μαθητριά μου, την Έλενα τη Μαζοκοπάτσι. Αυτό θέλω να τη πω γιατί τη γνωρίζω. Εσά δεν σα γνωρίζω. Αλλά λέω καλησπέρα και καληνύχτα σε όλου. Και θέλω να πω στην κυρία Λένη στον Καναδά. Στην Αμερική, δεν ξέρω που βρίσκεται. Ό,τι μπορώ και εγώ να την πάρω τηλεφωνώ, να σας αφήσω το τηλέφωνο σας. Συγγνώμη που σας καθυστέρησα.
0: Δεν πειράζει, κυρία Μαρία, δεν πειράζει.
1: Σας αγαπώ όλους, αυτό να ξέρετε ότι
0: να είστε
1: εγώ
0: καλά.
1: Κάνω προσευχή κάθε βράδυ και λέω να όλοι σας να είστε καλά.
0: Και εσείς.
1: Δεν ξέρω κανένα. Και τον Μανώλη και τον Γιώργο και τον Πρόκο και όλους. Καλή σας.
0: Καλό σας βράδυ. Νύχτα.

0: Για πάμε να ακούσουμε χορηγούς. Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
1: Τεντοτεχνική Σανστόπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Κατασκευάζουμε τέντες παντός τύπου με τα καλύτερα υλικά για τη βεράντα σας και τον εξωτερικό σας χώρο. Άψογο σέρβις από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας στις καλύτερες τιμές. Τεντοτεχνική Σανστόπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνα 28 41 0 25 595 και 69 99 439 363.
2: Το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει. Αγροπαϊκό.
3: Λέ ρε Δημιο, τρελάδι και ρε. Χωριάτικο θα φωνάει, όχι ευρωπαϊκό.
2: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγροπαϊκό και αγροπαϊκό. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
0: Ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Είμαστε στη διάθεσή σας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Διαθέτουμε γύρους και σουβλάκια, χοιρινά και κοτόπουλο, μπιφτέκια, κοντοσούβλι, κοτόπουλα, σούβλα και σχάρα, όλα σε μοναδική ποιότητα και τιμές.
2: Πράσι να φάτε αγροπαϊκό σουβλάκι! Ωρα Παναγία μου! Πράσι να φάτε σουβλάκια, πράσι! Ωρα Παναγία μου!
0: Ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 41 0 83 113.

0: πάμε να ακούσουμε τον άρχοντα, τον Βασίλη τον Σκουλά. Γράφει ο καλός μας φίλος ο Αντώνης ο Τσικολιδάκης. Καλησπέρα φίλε μου. Καλέ σε όλο το ακροατήριο σου, κυρίως στην αρχόντισσα Καλεντάκη, το Παραλάμπη, το Σωμάρο Στεγγύ, τη γιαγιά Μαρίκα και την Ευγενία. Βάλε όποτε μπορέσεις χέρια που δεν αρπάξανε. Το ακούμε το κομμάτι, Αντώνη. Σε ευχαριστούμε πολύ πολύ. Καλή ακρόαση. Πάμε και στη γραμμή μας που είναι από πολύ μακριά.
1: Συγγνώμη ένα λεπτό, γιατί είστε ο φυσιοθεραπευτής Γιάννη. Θα έρθει τώρα να σου κάνει αρχή.
0: Ωραία. Θέλετε να πάρετε αργότερα, κυρία Ελένη.
1: Θα πάω στο δωμάτιο να σας μιλήσω.
0: Α, περιμένω.

0: Για πάμε να ακούσουμε την κυρία Ελένη. Μας ακούει από τη Νέα Υόρκη. Σας ακούμε, κυρία Ελένη.
1: Ανέστη, χαιρετισμού σε όλο το ακροατήριο. Καλά είμαστε. Τι να πω τώρα άλλο, αυτό που λέγαμε πριν. Μπορώ να μιλήσω με αυτό που λέγαμε πριν.
0: Εγώ απλά τη γνώμη μου σας είπα.
1: Ναι.
0: Εσείς θα κάνετε όπως νομίζετε.
1: Ωραία, μπορώ να πω και κάτι άλλο, γιατί με ενδιαφέρουν και όλα.
0: Ναι, πείτε.
1: Μ' αρέσει να μαθαίνω από όλα. Αυτό που έγινε τώρα τελευταία, γίνονται πολλά κακά στην Ελλάδα. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Αυτές τις κοπέλες.
0: Είναι η πίεση από το σπίτι.
1: Το διαδίκτυο.
0: Και το διαδίκτυο, αλλά είναι κυρίως η πίεση από το σπίτι. Εγώ όταν πήγαινα στο λύκειο, η κατάσταση και η πίεση που είχα από τη μάνα μου, χωρίς να το κάνει με κακό σκοπό, ήταν αφόρητη. Δηλαδή, τα σημερινά παιδιά έχουν περάσει μέσα στο υποσυνείδητό τους ότι αν δεν πετύχω στις εξετάσεις της Πανελλήνιας, τέλειωσα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και όσοι γονείς το κάνουν το συγκεκριμένο, να ξέρουν ότι κάνουν το μεγαλύτερο κακό που μπορούν να κάνουν στα κουμπαλιά τους.
1: Ακριβώς. Και εγώ μεγάλωσα παιδιά, δεν ταύτωξα. Προχωρήσανε, πήγανε, πήραν τα διπλώματά τους, ποτέ δεν ταύτωξα. Μόνο το σώτ τους άρεσε. Δεν μ' άρεσε και εμένα όπως να με σπρώχνει, οπότε δεν ήθελα και εγώ να σπρώξω. Τέλος πάντων, αλλά μήπως είναι και από το δύο κοπέλες μαζεμένες να κάνουν ένα τέτοιο πράγμα, μου φαίνεται παράξενο. Άρα, όσο και να έχουν κατάθλιψη, όσο και να πιέζονται δύο μαζεμένες. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, Θεός βοηθός. Να μην σας κρατώ άλλο. Μπορώ να σας πάρω μετά που θα κλείσει η εκπομπή.
0: Ναι, βέβαια.
1: Να ρωτήσω και κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Ωραία. Χαιρετισμού σε όλο το ακροατήριο και θα τα ξαναπούμε πάλι. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε. Ναι. Αντώνης Μαζοκοπάκης. Θα ακούσουμε λίγο από δύο κομμάτια που έχουμε να παίξουμε οπωσδήποτε.
2: Είσαι λουλούδι θα ανοίξεις.
0: Για το φίλο τον Γιώργη από το Ηράκλειο που το ζήτησε.

Και αυτό, όπως και το επόμενο, είναι και τα δύο ζωντανή ηχογράφηση, ζωντανές ηχογραφήσεις στο στούντιο του Λατο FM και στην εκπομπή Ξεφαντώματα. Ο Αντώνης ο Μαζοκομπάκης στην κύρα και στο τραγούδι, με το Λευτέρη το Βαγκονάκη στο λαούτο και τον Παντελή το Σαλούστρο στην κιθάρα. Απόσπασμα από την εκπομπή που μεταδόθηκε 11 Τρίτου 2026.

0: Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
1: Συγγνώμη, κύριε Γιάννη, που ξαναπαίρνω, συγγνώμη.
0: Ναι, κυρία Μαρία.
1: Εγώ δεν άκουσα την κυρία Ελένη τώρα, αλλά επειδή σε είχα παραγγείλει το πρωί στο Γιώργο την εκπομπή, πήρε πρώτη φορά, λέει, φέτο. Και είπα ότι ήθελα το τηλέφωνο σου, μήπως σας κάθισε.
0: Δυστυχώς, κύριε Μαρία, δεν πρόλαβα, γιατί είναι μεγάλο το νούμερο. Θα της δώσω το δικό σας.
1: Α, ναι, δώστε το.
0: Εντάξει, κύριε Μαρία.
1: Εγώ θα πάρω, λέ.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
1: Και εσείς να είστε καλά και συγγνώμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ σε όλους σας.
0: Καλό βράδυ.

Και θα κλείσουμε την απόψινή εκπομπή με τον καλό φίλο τον Αντώνη τον Μαρζάκη. Όπως είπαμε, και αυτό το κομμάτι ζωντανή ηχογράφηση στο στούντιο του Λατό FM και στην εκπομπή Ξεφαντώματα. Με τον Νίκο τον Μαραντάκη στο λαούτο, τον Γκαλάκη τον Κοζονάκη στο άλλο λαούτο και στο τραγούδι, τον Χαράλαμπο, τον Πετροπάκη, στον Ταούλη και στην Ασκομαντούρα. Και είναι απόσπασμα από την εκπομπή που μεταδόθηκε 13/12/2024. Θα το χαρίσω στον κύριο Γιώργο στην Ιερά Πέτρα. Έτσι να θυμηθούμε τα παλιά μας, κύριε Γιώργο.

Κάπου εδώ όμως, φίλες και φίλοι, ο χρόνος μας τελείωσε και για απόψε. Κοντά σας για δύο περίπου ώρες ήταν η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Μπρούκο. Εκπομπή που σας προσέφερε η ψησταριά Θράκα Κωνσταντίνου Καραμαλή 5 στον Άγιο Νικόλαο και ήταν τον τεχνητή σας το Ανδρέας Αποστολάκης. Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας, πρώτα ο Θεός και είμαστε καλά, την ερχόμενη Δευτέρα στις 7. Καλά να περνάτε, καλό Σαββατοκύριακο, καλό βράδυ.

0: με στάιλ. Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι, 1,5 ευρώ το κιλό. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Χαρτί Max, 2 κιλά, 6,40. Λενόρ, 82 μεζούρες, 4,90. Καφές Λουμίδης, 490 γραμμαρίων, 10 ευρώ. Χλωρίνη Κλινέξ, 2 λίτρα, 3,60. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μύρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782. Έχεις ακίνητο προς πώληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986 781 668. Social Elite Specialist.
3: Ανανέωσε το σπίτι σου με τις πιο αξιόπιστες λύσεις σε μονωτικά και δομικά υλικά. Ανδριανάκης. Θερμοπρόσωψη με πιστοποιημένα συστήματα των εταιριών Bioclima και Isomat. Χρώματα Craft και Isomat. Καθώς και της αμερικανικής τεχνολογίας Pratt & Lambert. Δομικά υλικά, ηλεκτρικά μηχανήματα και εργαλεία χειρός. Ανδριανάκης. Μονωτικά υλικά, τσιμεντοειδή, πολυουρεθάνης, ακριλικά, κόλλες πλακιδίων και επισκευαστικά. Θα μας βρείτε στο πρατήριο υγρό καυσίμων Ανδριανάκης. Τυμπάκι. Τηλέφωνο 28920-51-346. Για μόνωση που αντέχει στο χρόνο. Και όλα αυτά σε ασυναγώνιστες τιμές.
2: Γενιτσαρίδης Θεοδόσης, ο ειδικός στο στήσιμο σκαλοσιών. Σκαλοσιές παντός τύπου για τις πιο δύσκολες περιπτώσεις και ανάγκες. Πλατφόρμες και εξέδρες. Πάντα με υπευθυνότητα και συνέπεια. Σκαλοσιές Γενιτσαρίδης Θεοδόσης. Έναντι κολυμβητηρίου στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 6946 505 652.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Είπες φοβάσαι να αγαπάς, τα πάθη θα σε κάψουν.
1: Εδώ είμαστε και εμείς, καλησπέρα πέρα για πέρα. Είναι Παρασκευή, να που φτάσαμε στην τελευταία εκπομπή της εβδομάδας, 15 του Μάη του 26, την καρδιά του μηνός. Κρητικό όραμα από τα Χανιά, ζωντανά για τα Χανιά και το Ρέθυμνο, 93,8, ζωντανά και στο Ηράκλειο και στο Λασίθι, Ερωτόκριτος 87,9. Οι δύο αγαπημένες συχνότητες, τα δύο μεγαλύτερα ραδιοφωνικά καντούνια της Κρήτης, και απόψε ενώνουμε μουσικά την Κρήτη και ανατολικά και δυτικά, θα κάνουμε την παρέα μας. Καλώς ορίσατε, καλά να πάνε όλα. Καλή βραδιά. Παραπονέματα για το ξεκίνημα, Στέλιος Μπικάκης.

Και απόψε για την παρέα μας 28-210-40-140 είναι ο ένας τρόπος, ο παραδοσιακός. Ο δεύτερος, ο πιο σύγχρονος, στο κινητό αναχείρας γράφουμε το μήνυμά μας και το στέλνουμε στο 69-31-50-12-34. Τα μηνύματα εδώ στην εκπομπή είναι με απλή χρέωση μηνύματος, όπως στέλνετε ένα απλό μήνυμα οπουδήποτε από το κινητό σας.

Να κοιμώντας καλησπέρα, Κοσμά Καλομυράκης, αγαπημένος φίλος από εδώ από τα Νεροκούρου, από την κοινότητα Νεροκούρου στα Χανιά. Είναι και εκπρόσωπος της κοινότητας. Ένας αγαπημένος φίλος και ένα δραστήριο παιδί που πασκίζει εκεί για τα προβλήματα του χωριού του. Είπαμε ότι σε αυτή την κοινωνία που ζούμε θέλουμε νέους, άφθαρτους, εργατικούς ανθρώπους να τρέχουν για τα κοινά, να αγωνίζονται για τους κατοίκους, τους συμπολίτες τους. Ένας από αυτούς είναι και ο Κοσμάς, ο Καλομύρακης. Καλησπέρα στην Πόπη από το Ρέθυμνο, λέει καλησπέρα από το κέντρο του Ρεθύμνου. Πάντα λέμε κριτικό όραμα και Κώστα Γουβεράκη, ευχαριστώ πάρα πολύ.

Είμαστε Γιους Μπικάκη για το ξεκίνημα. Την καλησπέρα μου σε ένα αγαπημένο φίλο εδώ από τα Χανιά που νοσηλεύεται αυτές τις μέρες στο Πεπαγνή, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, εκεί στις Βούτες Ηρακλείου. Μας ακούει Μανώλης. Έκπληξη λέει που σ' ακούω. Περαστικά, καλή δύναμη, υπομονή και γρήγορα στο σπίτι σου και όλοι οι άνθρωποι που αντιμετωπίζετε κάποια προβλήματα. 28-210-40-140 για την επικοινωνία μας, για την κυρία Μαρίκα στο Τιμπάκι, ένα τα αγαπημένα της τραγούδια, Τσακαράκης Μιχάλης. Καταπληκτικό Τσακαράκης Μιχάλης, αυτό που θέλανε το κατορθώσανε. Μια καλησπέρα μας στέλνει και η Ρούλα Μπούχλια Γκανά, για όλους που ακούνε Κρητικό Ράμα και Ρωτόκριτο, την ευχαριστώ πάρα πολύ και τη Ρούλα μας.

0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
1: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ.
0: Παντός καιρού.
1: Με τον Κώστα Γουβεράκη.
0: Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με τραγούδια που αγαπήσαμε.
1: Συντονίσου.
0: Στο Κρητικό Όραμα, στους 93,8.
1: Παντός καιρού. Γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.
2: Κάπως έτσι είναι τα πράγματα, απλά τα πράγματα σε αυτήν την εκπομπή. Κάνουμε την παρέα μας, μεταδίδουμε και επιλέγουμε αγαπημένα τραγούδια και τα στέλνουμε σε αγαπημένα πρόσωπα ή στο πιο αγαπημένο πρόσωπο της ζωής μας. Το έχουμε ανάγκη στους δύσκολους καιρούς που ζούμε, γιατί λίγο η πίεση της δουλειάς, λίγο ο χρόνος μας περιορισμένος, έχουμε απομονωθεί δυστυχώς. Πρέπει λοιπόν να προσπερίζουμε να κάνουμε την παρέα μας. Ένα μέσο από αυτά είναι και το ραδιόφωνο και οι εκπομπές και η δική μου. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που και για αυτό το βράδυ, ήδη στα πρώτα 12 λεπτά, μας έχετε αποδείξει πως έχετε κάνει την καλύτερη επιλογή. Να περιμένω λίγο το κινητό μου. Πως έχετε κάνει την καλύτερη επιλογή συντονισμένη εδώ στα Χανιά, στο Κρητικό Όραμα και στο Ηράκλειο, στον Ερωτόκριτο. Και συνεχίζουμε τον έμνηστο Κώστα Μουντάκη. Κάναμε κυρά γαμπρό, μα καλό παιδί με εγώ. Τα παπούτσια που φορώ εις του τζαγκάρι τα χρωστώ.

Και ήταν ο ύμνηστος Κώστας Μουντάκης, αγαπημένα τραγούδια και παλιά και καινούρια. Η εκπομπή είναι παντός καιρού. Μια εκπομπή που η μουσική δεν έχει σύνορα, είναι προς την αγάπη. Αγαπημένα τραγούδια, γι' αυτό κάνουμε και την παρέα μας. Ο Βαλάντης το προηγούμενο τραγούδι το στέλνει στον πατέρα του, στην αδερφή του, στον γαμπρό του και στη μακρινή Νορβηγία και στην εκπομπή. Τον ευχαριστώ. Η κυρία Μαρίκα από την Πάκη, σε όλη τη ραδιοπαρέα που ακούει Ερωτόκεντρο και Κριτικό Ράμα, την ευχαριστώ. Καλησπέρα και στο σταμάτη μας ακούει στο Καστέλι και Σάμου. Έχει επιλέξει ένα καταπληκτικό τραγούδι από τον Γιάννη Πολυχρονάκη και τον Μάρκο Ρενιέρη. Ήθελα να ήμουν εγώ η πρώτη σου αγάπη.

0: Όποιο θέλει και τα μηνύματα στον αέρα, έχουμε την κυρία Εύα και απόψε από το Ηράκλειο, από την πόλη του Ηρακλείου. Καλησπέρα, τι κάνετε απόψε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Επίση, χαρήκαμε πάλι απόψε που θα είμαστε παρέα.
0: Είναι μεγάλη μου τιμή, σα ευχαριστώ.
1: Και εγώ να δει.
0: Πού αφιερώνεται, κυρία Εύα μου.
1: Να στείλουμε την καλησπέρα μα στον κύριο Σωμαροστελή, στη Ρούλα μα, στον κύριο Νεκτάριο Μπούχλη. Και φυσικά ένα τραγούδι του Αναστάση.
0: Βεβαίως.
1: Αφιερωμένο σε όλο το ακροατήριό μας.
0: Σας ευχαριστώ. Καλώς
1: μπορώ να πω δύο.
0: Παναγία μου, τι θέλετε, πείτε με, ευχαρίστω.
1: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Λοιπόν, εγώ θα πω αφιερωμένο σε όλο τον κόσμο που μας ακούει και απόψε. Και σου λέω, κοντό λέει και να είναι η σκέψη σου, ή του ουρανού τα στέρι, που έρχεται δειλά-δειλά και μου κρατά το χέρι. Την έγνοια σου έχω πάπλωμα και στρώμα το φεγγάρι και τη ζεστή σου αγκαλιά έχω προσκεφαλάρι.
0: Πάρα πολύ όμορφες.
1: Και στον κύριο Δημήτρη μια όμορφη καλησπέρα, στην κυρία Ελένη από Νέα Υόρκη.
0: Πολύ ωραία. Καλό...
1: Καλή συνέχεια.
0: Έχετε αεράκι στο Ηράκλειο απόψε, είτε έχουμε λίγο αεράκι εμείς εδώ.
1: Είναι πολύ άπνοια και είναι και δροσιά.
0: Αν και λέγαμε ότι το επόμενο δεκαήμερο θα είναι λίγο περίεργος ο καιρός.
1: Νοτιάς, ναι, είπε, ναι, ναι, η τηλεόραση, ναι, ότι θα είναι.
0: Εντάξει.
1: Απόψε είναι πάρα πολύ δροσερός ο καιρός.
0: Ναι, χαίρομαι γι' αυτό. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
1: Και εγώ χάρηκα. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, Κώστα.

Ήθελα να ήμουν εγώ, η πρώτη σου αγάπη, Πολυχωνάκης Ρενιέρης και η Δέσποινα στον Νίκο της εδώ στα Χανιά και στην εκπομπή, την ευχαριστώ. Πάμε ανατολικά, καλησπέρα στο, να πω σε ένα καλό φίλο που πάντα με τιμάει πολλά χρόνια στις εκπομπές μου, από Νεάπολη Ασιδίου, ο Γιώργης, λέει καλησπέρα Κώστα, καλή εκπομπή, καλό Σαββατοκύριακο σε όλο τον κόσμο, για όλη τη Νεάπολη. Σε ευχαριστώ φίλε μου, 28-210-40-140, επίσης η Ρούλα Μπούχλια Γκανά εδώ από τα Χανιά, από τα ψηλά που μας ακούει, λέει καλησπέρα Κώστα, καλή εκπομπή, καλή ακρόση όλο το κρατή. Που ακούει κριτικόρα με καιροτόκτο ξεχωριστά στην αγαπημένη μας κυρία Εύα, την αγάπη μου, και για όλους που ακούνε κριτικόρα με καιροτόκτο, την ευχαριστώ. Λίγο πριν οδεύοντας για το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, για να βγάλουμε και εμείς το ψωμί μας, Αναστάσης Μπούχλης.

0: το μπορείς.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9:30.
2: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
4: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
3: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
4: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς Κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
5: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
6: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
5: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
7: Ελάτε να ζήσουμε τη μαγεία του τσίρκου. Την Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 το απόγευμα, ο προάβλος χώρος του 3ου Δημοτικού Σχολείου Τυμπακίου γεμίζει χρώματα, χαμόγελα και απίθανες εκπλήξεις. Το Circus Camino σας περιμένει με ένα μοναδικό πρόγραμμα για μικρούς και μεγάλους. Ξυλοπόδαροι, ζογλερικά, εντυπωσιακό fire show, διαδραστικά παιχνίδια, μουσική και τραμπολίνο. Γονείς και παιδιά παίζουν όλοι μαζί σε μια γιορτή γεμάτη δράση και φαντασία. Η εκδήλωση απευθύνεται σε παιδιά από 3 ετών και άνω, ενώ στο χώρο θα λειτουργεί και κηλικείο. Και το καλύτερο, με την αγορά ενός εισιτηρίου αξίας 5 ευρώ, συμμετέχετε αυτόματα σε κλήρωση με πλούσια δώρα. Μην το χάσετε, Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 το απόγευμα. Διοργάνωση Σύλλογος Γονέων Τικηδεμόνων 3ου Δημοτικού Σχολείου Τυμπακίου. Σας περιμένουμε στο πιο μαγικό τσίρκο της πόλης. Circus Camino, γιατί η χαρά είναι για όλους.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892 053 500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
8: Τους μεγαλύτερους δημιουργούς του τόπου μας. Χρυσές χορδές, κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το απόγευμα, εδώ, στο κριτικό όραμα, στους 93,8. Την εκπομπή της Στέλλας Μανούσακα, στις Χρυσές Χορδές.
9: Και τώρα, περισσότερες επιτυχίες από ποτέ. Στο πρώτο ραδιόφωνο της Κρήτης, στο κριτικό όραμα.
10: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
11: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ.
10: Παντός καιρού.
11: Με τον Κώστα Γουβεράκη.
10: Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με τραγούδια που αγαπήσαμε.
11: Συντονίσου.
10: Στο κριτικό όραμα, στους 93,8.
11: Παντός καιρού. Γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.
12: Εδώ είμαστε λοιπόν.
0: Και γι' αυτό το βράδυ της Παρασκευής, τελευταία εκπομπή της εβδομάδας, στάσαμε λίγο πριν το Σαββατοκύριακο. Να στρίμε την καλησπέρα μας σε όλους που τώρα συντονίστηκαν, αλλά και για τους παλιούς που είναι από το ξεκίνημα. Να πω ότι σήμερα 15 του Μάη του 26 βλέπω ότι γιορτάζει ο Πάχος Παχούμιο. Σπάνια ονόματα σίγουρο κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Αύριο δεν γιορτάζει κανείς. Μεθαύριο Κυριακή βλέπω ότι γιορτάζει ο Ανδρόνικος, Ανδρονίκη, Σόλων, Σόλωνας. Χρόνια πολλά και καλά προκαταβολικά. Καλησπέρα και στον Νίκο μας ακούει στη χώρα το Σφακιό. Έχει επιλέξει Μπάμπη Θεριάκη. Να χαλε δύο φίλους.

0: Και πάμε σε μια καλή φίλη εκεί στα Τρίκαλα, στο Βοράκι απόψε. Την Τζορτζίνα, τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Τι... Ο Άγιος Αχίλιος ήταν επίσκοπος Λαρίσης και η Λάρισα σήμερα γιορτάζει.
0: Α, πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Είναι ο πολιούχος της Λάρισας.
1: Ναι, είναι ο πολιούχος.
0: Δεν το γνώριζα. Ναι. Χρόνια πολλά λοιπόν.
1: Γιορτάζουν οι Αχιλλέες και οι Αχιλλείες.
0: Πώς, ναι. Πώς είναι σήμερα τα Τρικάλα καλοκαιρινά?
1: Μια χαρά.
0: Χαιρόμαστε γι' αυτό.
1: Θάλασσα δεν έχουμε βέβαια, αλλά
0: θα στείλουμε. Εντάξει, και εμείς
1: μας φέρνουν, δεν έχουμε παράπονο.
0: Πολύ ωραία. Πού αφιερώνετε?
1: Σε όλους τους εκκρατές αφιερώνω.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Την αγάπη μου στα Τρίκαλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γεια σας.

Και μετά τον Μπάμπη Θεριάκη, μια καλησπέρα στον Κωστή από το φαράκι του Αποκόρνα, τον καλό μας φίλο μας, ακούει με την παρέα του και να είναι καλά, τον ευχαριστώ. Καλησπέρα Στέλλα, σε όλους εσάς που κάνουμε παρέα. Στέλιος Μπικάκης για τον Αποκόρνα, καημένη Αποκόρνα.

Μια καλησπέρα μας στέλνει και ο Ευτύχης από Ραμνή, από Κορώνου, στην παρέα. Σε μια παρέα βρίσκομαι, λέει, και σε ακούω. Καλή εκπομπή, καλό Σαββατοκύριακο επίσης. Καλησπέρα Ραμνή από Κόρωνας, 28 210 40 140, όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε.

0: κόσμου και δεν με.
1: Μια καλησπέρα και μας στέλνει και η Ευγενία από το Τιμπάκι για όλο τον κόσμο που ακούει κριτικόραμα και ρωτάκο. Την ευχαριστούμε.

0: Κρητικόραμα 93,8. Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη.
1: Έτσι είναι τα πράγματα. Παρασκευή 15 του Μαΐου 26, Κρητικόραμα στα Χανιά 93,8, Ερωτόκρατος 87,9 στο Ηράκλειο. Τα δύο μεγαλύτερα ραδιοφωνικά καντούνια της Κρήτης και απόψε ενώνουν τις δυνάμεις τους, ενώνουν με την Κρήτη μουσικά από ανατολικά, δυτικά και αντιστρόφως, για να κάνουμε την παρέα μας, να επικοινωνήσουμε και να ακούσουμε αγαπημένα τραγούδια και να στείλουμε πολλά μηνύματα, όπως το επόμενο που έχει επιλέξει ο Ευτύχης εδώ από τη Σούδα, από τα Χανιά. Το αφιερώνει στην παρέα του. Έχει επιλέξει από μία ζωντανή ηχογράφηση Νίκο και Αντώνη Ξυλούρη, από τα Ξυλουράκια.

Μια καλησπέρα μας στέλνει και από εδώ, από τα Χανιά ο Λευτέρης. Καθοδόν λέει εδώ στην παραλία των Αγίων Αποστόλων σε ακούω. Καλή εκπομπή, καλό Σαββατοκύριακο. Επίσης ευχαριστώ. Η Δήμητρα από την Κομωτινή στέλνει την καλησπέρα της σε όλο τον κόσμο που ακούνε την εκπομπή και κριτικόρα μας στην Κομωτινή. Την ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο, Δήμητρουλα.

Καλησπέρα σε ένα αγαπημένο φίλο έκπληξη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαυρομάτι Κώστα. Θέλει κάτι από Γιώργο Ζερβάκη, βεβαίω. Καλησπέρα σε όλου. Καλώ ορίσατε στην παρέα μα. Μόνο στη μάνα μου μπορώ. Η μάνα είναι μία και μάλιστα αναντικατάστατη. Και μετά τα ξυλουράκια πάμε λίγο πριν το επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα για τις 10 για την καταναλωτική ενημέρωση στον κορυφαίο βιολάτορα της εποχής μας, τον Αντώνη Ματσάκη. Το έχετε επιλέξει. Καλησπέρα στις Λουσακές και Σάμου, σε ένα καλό φίλο το Γιώργη που μας ακούει. Έχει επιλέξει Αντώνη Ματσάκη, μόνο εκείνος που αγαπά. Διαφημιστικό διάλειμμα για τις 10 για να βγάλουμε και εμείς το ψωμί μας. Μην το κονίσει κανείς από τη θέση του και σε λίγο πάλι εδώ στα Χανιά, στο Κρητικόραμα και στο Ηράκλειο, στον Ερωτόκριτο, παιδιά.

0: Κριτικόραμα 93,8. Ο σταθμός που ακούμε όλη η κριτική.
1: Για αυτούς που αγαπάμε, επιλέγουμε το καλύτερο. Κρεοπολία 108. Η πρώτη επιλογή για υψηλή ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Θα μας βρείτε Κισάμου 108, Γογονή 22.
2: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοαπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
5: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
4: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοαπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
6: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
4: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
7: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
8: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
7: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
8: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
9: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης, απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
10: Τα Ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνάκι ολόκληρο ή μισό με κεφάλι 9,98. Μοσχάρι λαιμός 9,98. Μοσχάρι στήθος 8,48. Αρνίσιο σηκώτη, γαρδουμάκια και κοκορέτσι 7,98. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσικά 5,98. Κοτόπουλο 2,98. Σούπερ προσφορά. Χοιρινός λαιμός και χοιρινό καρέ 5,28. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
11: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
12: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

Και λένε από Χανιά αφιερώνει στον αγαπημένο της Γιώργο, στο Σωμαροστελή, στην κυρία Εύα, σε όλο τη ραδιοπαρέα. Να είναι καλά, την ευχαριστώ. Μια καλησπέρα και νεκταρία από τα Χανιά που μας ακούει από τη Χαλέπα, από τα Ακροτήρη. Λέει καλησπέρα Κώστα από τη Χαλέπα. Όλα τα τραγούδια τα αφιερώνω στον άντρα μου, στα παιδιά μου και στην εκπομπή. Σε ευχαριστώ. Μια καλησπέρα και στη Λοχριά, εκεί στο Αμάρι, στο Ρέθυμνο, ο Σωμαροσταλής. Αφιερώνει για όλη τη ριδιοπαρέα που ακούει Κρητικόρα με Κερωτόκριτο. Την ευχαριστώ. Γιώργης Μανογιούδης, για να σου μάθω να φιλείς, πρέπει να σε φιλήσω. Για να έρθεις στην παρέα μας, 28-210-40-140, ή από το κινητό γράφουμε το μήνυμα και το στέλνουμε στο 69-31-50-12-34. Το έχετε επιλέξει. Καλησπέρα Σταύρο εδώ στα Χανιά. Έχει επιλέξει Αντώνη και Μανώλη Χαριτάκη. Αφού κερά μου δεν με θες.

κεράμου δε με θες. Αφού κεράμου δε με θες, φύγε και μη σε γνιάζει. Πού θα πλαγιάζει

Μια καλησπέρα μας παίρνει και από την Παλιόχωρα, από το Νότο. Η Στέλλα λέει καλησπέρα Κώστα, καλή εκπομπή. Μια καλησπέρα από την Παλιόχωρα σε όλο τον κόσμο. Καλό Σαββατοκύριακο επίσης. Αγαπημένος προορισμός ο Νότος και η

0: πρόβλημα να λύσω.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
2: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ.
1: Παντός καιρού.
2: Με τον Κώστα Γουβεράκη.
1: Από τα Χανιά, για όλη την Κρήτη. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με τραγούδια που αγαπήσαμε.
2: Συντονίσου.
1: Στο Κρητικό Ράμα, στους 93,8.
2: Παντός καιρού. Γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.
3: Έτσι λοιπόν κάνουμε την παρέα μας και για αυτό το βράδυ της Παρασκευής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μονοπολούμε τον χρόνο και την αγάπη σας. Για τους καινούργιους που ήρθαν τώρα και συντονίστηκαν στην παρέα μας, 28210-40-140 είναι ο ένας τρόπος επικοινωνίας και ο άλλος στο κινητό αναχείρας. Γράφουμε το μήνυμά μας και το στέλνουμε στο 6931-50-12-34. Να στείλω την καλησπέρα μου στο Γιώργη, το Λεκάκη, το Μανώλη, σε όλη την ομάδα του Ερωτόκριτου, οι δύο αγαπημένες συχνότητες της Κρήτης. Καθημερινά σχεδόν στην παρέα σας ενώνουμε μουσικά την Κρήτη από τη μία μπάντα μέχρι την άλλη. Καλησπέρα και στο Στέφανο. Τώρα λέει ξεκίνησα από τη χώρα του Σφακιού και έρχομαι στα Χανιά συντονισμένο στην παρέα σου. Καλή επιστροφή γιατί είναι και δύσκολη διαδρομή και έχει επιλέξει Νίκο Καρκάνη.

0: Και μετά τον Νίκο Καρκάνη, η Ελένη από μια χώρα έχει επιλέξει Στέφανο Βορδόνη.
1: Έλα Παναγιά μου, έλα.
0: Έλα Παναγιά μου, τι γίνεται απόψε εδώ στο Κρήτη Κόραμα. Και πάμε μαύρες φορεσκές.

Καλησπέρα και στην εργατιά, στα ταξί της πόλης εδώ στα Χανιά, που είναι πάντα στορισμένοι στο κριτικό όραμα. Καλές διαδρομές. Και τώρα με το που γίνεται και όσο πλησιάζουμε περισσότερο στην τουριστική περίοδο, αφόρητο το κυκλοφορικό πρόβλημα στην πόλη εδώ στα Χανιά, η μοναδική διέξοδο είναι τα μέσα ενημέρωσης και οικονομικά και χωρίς και άνετα και χωρίς στρες και νεύρα. Η Στέλλα από την Παλιόχρα το έχει επιλέξει, Μιχάλη Τζουγκανάκη, στην Κοξαρέκου Φοβρόντα.

Και μετά το Μιχάλη Τζουγκανάκη, περίπου 25 λεπτά μετά τις 10, οδεύοντας για το επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα, το έχετε επιλέξει όλος ο κόσμος εδώ στο Κρητικό Ράμα και στον Ερωτόκριτο. Πέτρος Μαρούλης, όλος ο κόσμος, θάλασσα. Διαφημιστικό διάλειμμα, μην το κονίστε από τη θέση σας και επιστρέφω δυναμικά για το τέταρτο και τελευταίο ημέρο και της απόψινης εκπομπής. Κρητικό Ράμα στα Χανιά 93,8, Ερωτόκριτος 87,9 στο Ηράκλειο.

0: δεν μπορώ να. Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Αν μείνει Θε μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
4: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
5: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
6: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

Μπράβο. Υπάρχω, υπάρχω, υπάρχω μες στη σκέψη σου, υπάρχω εις τη ζωή σου. Κι ώσπου να ζεις κι εγώ θα ζω μέσα στη θύμησή σου. Υπάρχω, υπάρχω, υπάρχω μες στη σκέψη

0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
1: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ.
0: Παντός καιρού.
1: Με τον Κώστα Γουβεράκη.
0: Από τα Χανιά, για όλη την Κρήτη. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με τραγούδια που αγαπήσαμε.
1: Συντονίσου.
0: Στο Κρητικό Όραμα, στους 93,8.
1: Παντός καιρού. Γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.
2: Έτσι λοιπόν, κάθε με την παρέα μας. Καλή ώρα και απόψε, Παρασκευή 15 του Μάη του 26, στην καρδιά σχεδόν του μήνα, του Μάη, με αγαπημένα τραγούδια όπως και αυτό από Νίκο Λαγουδάκη. Το έχει επιλέξει ο Θοδωρής. Στη γυναίκα της ζωής του, την Άννα, το στέλνει στην εκπομπή. Τον ευχαριστώ πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Μάνα τον κοπελιό μου, Νίκος Λαγουδάκης.

0: Καρεσκαλιάν.
1: Νίκος Λαγουδάκης, μάνα τον κοπαγιό μου, και εμείς συνεχίσουμε με ένα από τους κορυφαίους γιολάτορες της εποχής μας, Μανώλης Μπομπολάκης. Το έχει επιλέξει ο Νίκος που μου λέει: Είμαι καθοδόν εδώ στον Πετρέ, σε ακούω, έρχομαι στα Χανιά. Θέλω Μπομπολάκη, καλή επιστροφή, φίλε μου. Ψάχνω χρυσό δέντρο.

Χρυσό Δεντρό, Μανώλης Μπομπολάκης. Καλησπέρα και στον Νίκο, λέει, καθοδόν από Αγία Πελαγία για Ηράκλειο. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλο τον κόσμο. Να σε καλά, φίλε μου, σε ευχαριστώ. Έχει επιλέξει η Γεωργία Νταγάκη, ο φίλος, ο λόγος που δακρύζω. Λίγο πριν σας αποχαιρετήσω, Κρητικόρα μας στα Χανιά, ζωντανά μας ακούτε από τα Χανιά 93,8. Ερωτό Κρητό, ζωντανά στο Ηράκλειο 87,9. Τα δύο ραδιόφωνα της καρδιάς μας και απόψε ενώνουν τις δυνάμεις τους και μουσικά την Κρήτη και ανατολικά και δυτικά.

0: Κρητικόραμα 93,8. Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη.
1: Εδώ λοιπόν κάπου ολοκληρώθηκε και το απόψινο μουσικό ταξίδι και για αυτή την Παρασκευή. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ που για δύο ολόκληρες ώρες μονοπολούσαμε τον χρόνο και την αγάπη σας και εμείς κάναμε ό,τι μπορέσαμε από τη μεριά μας να περάσουμε ένα όμορφο δίωρο, να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και όλοι να επιστρέψουμε υγιείς εδώ την ερχόμενη Δευτέρα στην παρέα μας, όπως κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, λίγο μετά τις 9 το βράδυ. Και μέχρι τις 11 κάνουμε την παρέα μας, αποσπερίζουμε απλά τα πράγματα σε αυτήν την εκπομπή. Και το φινάλε με Δημήτρη Παπαδάκη. Θα βγω στον τρούλο της εκκλησιάς. Η αγάπη πολλές φορές είναι εκτός ορίων. Από τον Κώστα Κουβεράκη ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Καλό και ευλογημένο Σαββατοκύριακο. Ναι, θα βγω.

0: Κρήτη μας, γεμάτη από χρυσές φωνές, από χρυσές μουσικές. Ακούστε τις όλες στις χρυσές χορδές. Την εκπομπή της Στέλλας Μανούσακα αποκλειστικά στο Κρητικόραμα. Παραδοσιακά κρητικά τραγούδια από τους μεγαλύτερους δημιουργούς του τόπου μας. Χρυσές χορδές, κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το απόγευμα.
1: Ερωτόκριτος, η ώρα είναι 11. Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κρητικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
4: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
5: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: απαραίτητος.
1: Η γυναίκα που έχει αισθήματα με λεβεδιά και χάρη μπορεί να συμπεριφερθεί ως σαν το παλικάρι.
0: Κρήτη μου, όμορφο νησί, νησί του παραδείσου. Ερωτώ.

Πρωτόκριτος 87,9. Από την Κρήτη για τους κρητικούς και τους Έλληνες όλου του κόσμου.

0: ιεροτόκριτος.
1: Όπα και θα σε κλέψω μια βραδιά, μιλώ ζαρίφικο. Όπα κι αντίς για το Ινατιτζή θα γίνει το δικό μου.
0: Ιεροτόκριτος.
1: Οι μερακλείδες το έχουνε και ξέρουν πως γλεντούνε. Όπα ξέρουνε πως πεθαίνουνε, μα ξέρουνε και να ζουνε.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: το πρόβλημα να λύσω.
1: Ερωτόκριτος.
2: Τα σ' αγαπώ μου τα άκαμα αμέτρητα τραγούδια και τα χαρίζω στα πουλιά, στα δάση, στα λουλούδια, στον ουρανό, στη θάλασσα, στον ήλιο, στο φεγγάρι, στα χρώματα της ροδαυγής, στου δειλινού τη χάρη. Τα μετατρέπω με ερτζουβί, όντε καταλαγιάζω, και το Θεό που με έπλαξε με την καρδιά δοξάζω. Τα κάνω ελπίδες τρυφερές, ανθρώποι να πιαστούνε, να αναντρανίσει η καρδιά τις ώρες που να βαγούνε. Τα τραγουδώ στο δυστυχή, τον παραπονεμένο, το γέρο που τον έχουν οι πάντες ξεχασμένο. Πολλές φορές τα χέρια μου ζεστό ψωμί τα κάνω, να τα μοιράσω στο ορφανό και το φτωχό ζητιάνο. Αγάπη κόρη του Θεού, ποιος δε σε θέλει ορτάκι, πού είσαι αέρας, είσαι φως, είσαι νερό σταυλάκι. Κι ό,τι γυρεύει μια καρδιά, κοντά σου θα γνωρίσει και σ' άλλους με απλοχεριά, και εκείνη να χαρίσει.
1: Ακούμε κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι μία.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
0: Ερωτόκριτος.
5: Ένα σκούρο με λαχρύνο, ο Θεέ μου κάνει ταχύ, ο Θεέ μου κάνει ταχύ.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος.
1: Εδώ έχω δυο βασιλικούς και μια γκαρνάδα βιόλα και μια πιτίδια λεμονιά που τα προσέχει όλα.
0: Ερωτόκριτος. Μια μεγάλη ραδιοφωνική αγκαλιά για όλους εσάς.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Ρόζο κόπελο γυρίζω στου χωριού μου τα σοκάκια. Το μαλλιό μου δεν το βλέπω κι είναι για να πιω φαρμάκια. Λαστιμώ την προξενήτρα που δεν μας τα τελειώνει. Να σηκάσει μια για πάντα η καρδιά μου κι η γειτόνι.
0: Ερωτόκριτος.
3: Αυτό που θέλανε το κατορθώσανε και την αγάπη μας τη φαρμακώσανε.
0: Στους 87,9.

0: μιλώ.
1: Μόνο κριτικά.
0: Ζαμάνια το γάνα σε ειδό καιρούς να σ' ανταμώσω. Καιρούς να σ' ανταμώσω.
1: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος.
1: Αν σε ρωτήσουν στη ζωή ιντάμωνε για σένα, πες τους πως ήμουν παρελθόν και όνειρα ξεχασμένα.
0: Ερωτόκριτος. Ακούστε τα πιο αγαπημένα τραγούδια, τις μεγαλύτερες κριτικές επιτυχίες

μα εγώ κατέχω. Εγώ κατέχω, είδα καημό και πόνο, κολατρίζω. Ωπα! Ένα! Ένα, δύο, δύο.

πάθει βολές κι ο τύπος σε χαρνέψει. Κι ο τύπος σε χαρνέψει, μη μου ξυπνήσουνε οι καημοί και ποιος θα τσι παλέψει.

τόσο αμφιβολή για χωρισμό και πόνο. Σαν να με κοπελιά μου, σαν να με αδύναμο κερί σε μια φωτιά και λιώνω.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2.
1: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Μοίρα, εσύ μου το έδωκες καιρό το πεπρωμένο. Γιατί ό,τι θέλω και αγαπώ το έχεις αλλού γραμμένο.

που τέκε με τα πράτη σου. Ούτε και με τα πράτη σου τα αγοράζω ούτε πουλώ τον πόνο μιας αγάπης.

την εποχή σε γνώρισα μικρή μου. Σε γνώρισα μικρή μου και σαν τον ήλιο έλαμψες τη σκοτεινή ζωή μου. Σαν τούτηνε την εποχή, σαν τούτηνε την εποχή, σε γνώρισα γλυκιά μου. Σε γνώρισα γλυκιά μου και πλάσε χίλια όνειρα για σένα η καρδιά μου. Πριν σε γνωρίσω η ζωή, πριν σε γνωρίσω η ζωή, δεν είχε σημασία. Δεν είχε σημασία, κοντά σε σένα γνώρισα του κόσμου.

Σ' άξιζε και σ' αγάπησα. Σ' άξιζε και σ' αγάπησα και όλα σου τα κάνω. Όπα, όπα και όλα σου τα κάνω χαλάλι και μες στην καρδιά άλλη δεν ξαναβάνω. Πάλεψα στην αγάπη μας. Πάλεψα στην αγάπη μας.

πες με δά πως θα περνώ στο ραντεβού το τόπο. Σ' άξιζε και σ' αγάπησα, σ' άξιζε και σ' αγάπησα.

0: Ακούμε Ερωτόκριτο. Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Τον κόσμο άλλη μια φορά ο Θεός να τον εσάσει, πιστεύω πως ολόκληρο Κρήτη θα τον επλάσει.